0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Για όλες τις λεπτομέρειες, Θίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Επιμένεις.
2: Επιμένω.
1: Να το κάνουμε.
2: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
1: Εσύ μπορείς δηλαδή.
3: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
0: Θίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Θίεση 101,3.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
8: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
9: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
11: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
12: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
13: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.
14: Μαρή.

0: φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
1: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
1: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
2: Η ώρα είναι 7. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
4: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο. Η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Σε εκλείο κινητοποιήσεων σήμερα το κέντρο της Αθήνας στις 11 το πρωί στην πλατεία Κάνιγκος θα συγκεντρωθούν οι απασχολούμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο. Την ίδια ώρα είναι προγραμματισμένη στα γραφεία του ΣΕΒΗ συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών και θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Επίσης, σε τετράωρη στάση εργασίας από τις 10 το πρωί και συγκέντρωση στα γραφεία της Συνομοσπονδίας Εμπορίου προγραμματίζουν οι εργαζόμενοι στο εμπόριο. Προσπαθούμε να καταλήξουμε σε μια δίκαιη συμφωνία με το Ιράν και θα πάμε καλά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αρχικά γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου που γιόρτασε τα 76 του, παρακαλώ, επί σκηνής. Εδώ δίες 101,3, μπράβο, εδώ και εδώ και εδώ και λίγο πιο πάνω.
1: Θα κουφαθεί στο τέλος.
0: Ναι. Εδώ δίες 101,3, είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης, του μηνός σήμερα του Ιουνίου 24. Είναι οι φωτιές του Αγιανιού σήμερα, αν σας ενδιαφέρει δηλαδή. Μπορείτε να πάτε σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας να πηδάτε τις φωτιές, γιατί είναι το γενέθλιο του Ιωάννου, του Προδρόμου, του Προφήτου και Βαπτιστού, που είναι από τους δημοφιλέστερους Αγίους βέβαια στην Ελλάδα και θεωρείται. Το θυμίζω για τους κουμπάρους, να σεβαστούν την κουμπαριά, γιατί συμβαίνουν και διάφορα, ότι είναι ο προστάτης και φύλακας της κουμπαριάς ο συγκεκριμένος. Και τον οσούν τον από ελαιονοσία, οκ, το έχουμε ξεπεράσει αυτό, είναι στις ασθένειες που έχουν ιαθεί. Τώρα, επειδή ο Ιούνιος είναι κάπως άστατος καιρικά, ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί αναμένεται και μια βροχή σήμερα στα δυτικά και βόρεια της Αττικής, στην Αθήνα δηλαδή, αναμένεται να βρέξει, όχι στην Αλεπότρυπα, μην κοιτάς περίεργα, δεν είπε τίποτα εσείς, μπορεί να έχετε κανένα χιόνι γιατί είστε αλπικό τοπίο, αλλά γενικώς με μπόρες σήμερα και συνεχίζεται το άστατο, το οποίο μας ικανοποιεί. Διότι όταν βλέπεις τι συμβαίνει στη βόρεια και κεντρική Ευρώπη, λες μια χαρά είμαστε, πολύ καλά πάμε, έτσι να συνεχίσουμε. Και έτσι θα συνεχίσουμε μέχρι αρχές Ιουλίου περίπου, αυτό λένε αυτοί που ξέρουν.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό, θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Να ξεκινήσουμε και δώρα. Κατράκι, ο υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πέντε διπλές για τη Δευτέρα. 29 Ιουνίου. Δίεση κενό. Ονοματεπώνυμο υπηρέτης. Γράψτε δίπλα. Αποστολή στο 54301.

0: Σε ό,τι αφορά δε τους καύσονες που ζει η Ευρώπη τώρα και εμείς κοιτάμε από μακριά, μπορείς να πεις και με δροσιά, γιατί φυσάει τα αεράκι όμορφα, το μελιτέμι. Η κανονική ροή των πραγμάτων να έχουμε εμείς τους καύσονες. Δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή, αλλά σύμφωνα με τους ειδικούς, οι καύσονες τα τελευταία 30 χρόνια είναι 5 φορές περισσότεροι και 7 φορές μεγαλύτεροι στην Ελλάδα. Αυτό που λένε οι ειδικοί δηλαδή, ότι έρχεται ο καύσον και δεν φεύγει μετά. Μπαστακώνεται που λέμε. Και κάθεται και μας ταλαιπωρεί. Και έχουμε και μεγαλύτερες τροπικές νύχτες, συμβαίνουν τέτοια. Φέτος τα αποφεύγουμε μέχρι στιγμής τουλάχιστον, αλλά την πατάνε οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Αυτά είναι της μοίρας και της τύχης, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι και του καιρού. Αλλά κάπως έτσι με την κλιματική αλλαγή που σε αυτήν αποδίδονται όλα, φτάσαμε να έχουμε τον διάσημο λαγοκέφαλο, αυτό τον ήρωα των θαλασσών και τη μορφή, μεγάλη μορφή ο λαγοκέφαλος. Τον εντάξαμε και αυτόν στην καθημερινότητά μας, την υγρή καθημερινότητά μας, και κάπως έτσι δηλαδή θα δείτε ότι ο λαγοκέφαλος θα ενταχθεί και στα δημόδη μαζί με την Πετροπέρδικα. Και τον τραγουδάνει η Κονιτό που λέει και η Ειρήνη Λεγάκη. Και θα ενταχθεί στην παράδοσή μας ο λαγοκέφαλος. Είναι δεδομένο τώρα, επικηρύξει το λαγοκέφαλο. Τι να καταλάβει ο λαγοκέφαλος και ο Αβραμόπουλος από διώξεις δεν καταλαβαίνουν. Είναι πολύ πιο μπροστά από τη δίωξη. Ιδίως ο Αβραμόπουλος.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.
0: Εδώ μαζί μας και τα οίκος. Φροντίζουν το σπίτι όπως θα σε φροντίζει την οικογένειά σου, από ρηπατικά ρούχων, με φυσικά αρώματα μανόλιας, λεβάντας, πασχαλιάς, υγρά πιάτων, με υπέροχο άρωμα αμύγδαλου και αχλαδιού. Φυτικής προέλευσης, απλότητα που αισθάνεσαι, καθαριότητα που εμπιστεύεσαι, είναι τα οίκος. Φροντίδα με φυσικό τρόπο.

0: Τώρα αυτό να αλλάξει την πόρτα με τον τάφο, πας στον Ανδρέα κατευθείαν. Νομίζω ότι αυτό το ξενύχτη χρειάζεται ο Ανδρέας, μια ολονυχτία γύρω από τον τάφο του, γιατί βλέπετε χθες που συμπληρώθηκαν 30 χρόνια από το θάνατό του. Έγινε ο χαμός στον τάφο, θα ακολουθήσουν και άλλα μνημόσυνα, αλλά κυρίως επικράτησε αυτή η κραυγή της Νάντιας Γιαννακοπούλου που πήγε πάνω από τον τάφο, άφησε το άνθος της και φώναξε «Άχρε Ανδρέα». Και αυτό το «Άχρε Ανδρέα» το λέει ένα έθνος ολόκληρον. Όχι μόνο η Νάντια Γιαννακοπούλου που ακούμπησε το λαϊκό αίσθημα, να πούμε. Είναι μεγάλη επιτυχία το «Άχρε Ανδρέα» και θα παραμείνει. Νομίζω ότι θα πρέπει να παίζει αντί για τον Τζομπανάκο το πρωί. Δεν ξέρω, παίζει ακόμα ο Τζομπανάκος. Το «Άχρε Ανδρέα» πρέπει να παίζει. Γιατί τώρα βλέπεις ότι πολλοί θέλουν να γίνουν Ανδρέας. Δεν είναι εύκολο βέβαια, δεν είναι καθόλου εύκολο. Θα σηκωθεί και να τους κυνηγάει κάποια στιγμή. Αλλά μπορεί και ο. Και η Νάντια Γιαννακοπούλου δεν έχει και μνήμες. Δεν έχει μνήμες, Ανδρέα, να το βγάλει βαρύ από μέσα της. Δεν είναι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης να πει «Άχρε Ανδρέα» να το καταλάβεις. Που μάλλον ο Ανδρέας θα λέγει «Άχρε Μιχάλη» στην περίπτωση του Χρυσοχοΐδη, αλλά τι να κάνεις. Αυτή είναι η κραυγή που μας μένει. Το «Αχ, ρε Ανδρέα». Σήμερα πάνε για ένα μνημόσυνο τώρα ο Γιώργος, ο Παπανδρέου, παίρνει και τον Ανδρουλάκη μαζί του να πάνε στο Καλέτζι να κάνουν το καλό το μνημόσυνο στον τόπο της γέννησης του Παπανδρέικου.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Αυτό το «Άχρε Ανδρέα» θα μπορούσαν να το πούν και πολλοί από την αντιπολίτευση. Μην σας πω και πολλοί μέσα από την κυβέρνηση. Και θα τους πήγαινε κιόλας. Γιατί όλοι τα χωράνε όλα. Ο Ανδρέας είναι εντός μας.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει. Σάββατο 27 Ιουνίου, οι κοινοί θνητοί επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Μια συναυλία αφιερωμένη σε όλους και όλες που στήριξαν τον κοινό δρόμο, τη φωνή και τον αγώνα. 10 χρόνια κοινοί θνητοί, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Σάββατο 27 Ιουνίου, Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
3: Άντε, προχώρα!
4: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
9: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
10: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε το ξαναυπολογίσω.
11: Αστάω, ναι, αστάω.
10: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
12: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο στη Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Και η Ελεονόρα Ζουγανέλη από The Sing Concert. Με την καλημέρα μας και πάλι είμαστε στα 35 λεπτά μετά από τις 7 πρωινό Τετάρτης, μέσον εβδομάδας δηλαδή, 24 του μηνός Ιουνίου, που βγαίνει σιγά σιγά, δροσερός, ωραίος, μας πάει αυτός ο καιρός, μια χαρά είναι, θα έχει κάποιες βρόχες, διατηρείται και η υγρασία, όλα καλά. Στην κίνηση τώρα στους δρόμους, δεν είναι έντονα τα προβλήματα. Λίγο πριν από την Αχαρνών, ξεκινώντας πιο πάνω από το Κτέλ, το πρόβλημα φτάνει μέχρι την Αχαρνών και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι. Εκεί είναι πιο έντονο, φτάνει σχεδόν μέχρι λίμνη Κουμουντούρου. Τα άλλα είναι μικρά. Ακόμα βέβαια είναι, είπαμε, 7 και 35 πρωτολεπτά, είναι πολύ νωρίς. Έχουμε όμως, τώρα μου μετέφερε η Κατερίνα, ότι έχουμε αναζωπήρωση της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες σε εργοστάσιο με πλαστικά στο Εγάλεο. Και είναι κλειστή η οδός Ορφέως από Αγία Άνης προς τον Κηφισό, στο Εγάλεο, για σας που κινείστε προς τα εκεί. Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο, εδώ στον Δίες 101,3. Έφερε και μια ρύθμιση κυβέρνηση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη και φαίνεται να είναι καλή η ρύθμιση αυτή, γιατί και αντιπολιτευόμενες εφημερίδες σήμερα την αναγνωρίζουν, φτάνουν μέχρι να πούν ότι είναι ένα προεκλογικό μπάλωμα, αλλά δεν μπορούν να την αντιμετωπίσουν αρνητικά. Οπότε μάλλον είναι η ρύθμιση καλή και μια ρύθμιση που έπρεπε να έρθει, όχι στο βαθμό που το τέλειο που θα έπρεπε, αλλά κάτι γίνεται, είναι ένα βήμα. Πίσω στο χρόνο σαν σήμερα, να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν. Καταρχάς να ξεκινήσουμε από το Λιονέλ, το μικρό λιοντάρι, αυτό σημαίνει. Ο Μέση έχει γενέθλια σήμερα. Το 87 γεννήθηκε, δηλαδή γίνεται 39 ετών. Και έβαλε τις τρεις, δεν θα πω γκολάκια, θα πω τις τρεις γκολάρες στο Μουντιάλ και θα συνεχίσει. Πέντε έχει βάλει συνολικά, τρία σε έναν αγώνα. Και μπήκε στον ανταγωνισμό και ο άλλος, ο Κάγκουρας. Ο Ρονάλντο με δύο χθες με την Πορτογαλία. Δεν είναι παλτουδιά, χθες έπαιξε, χθες έβαλε γκολ. Απλά ρε παιδί μου, το βλέπεις, το κάνει για εκείνον. Πάει, σφίγγεται, κάνει. Εγώ είμαι, εγώ. Ενώ ο άλλος είναι πιο κοινωνικός, πιο δίνεται στο κοινό του. Αυτό που δεν μου αρέσει τώρα, γιατί τον υποστηρίζω πολύ το Λιονέλ και καμιά φορά, ξέρεις, ο Κάγκουρας βγαίνει πιο αυθεντικός. Και ο άλλος είναι. Βγαίνει λίγο μαϊμούνι που λέμε. Αλλά βλέπεις τώρα, δεν θα τον υποστηρίξω άλλο, γιατί είδα ότι του στείλει Αντωνέλα. Και του είπε, αγαπώ, πάλι γράφεις ιστορία. Αυτά δεν μου αρέσουν. Αυτά είναι σαν τους Ομπάμιδες έχουν γίνει.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.
0: Εν τω μεταξύ, αυτή λέει την είχε από το δημοτικό, από το γυμνάσιο, την είχε την Αντωνέλα. Σταθερή αγάπη μέσα στα χρόνια. Και αυτή τον είχε, δεν την είχε μόνο αυτός.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και πάνω βλάχο σας έχουμε στην Τεχνόπολη. Είναι 5 διπλές για τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Βλάχος γράψτε δίπλα και αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά.

0: Υπέροχη, Χάρης Αλεξίου, που τιμήθηκε στη Θήβα και το οδείο της πόλης πήρε το όνομά της και ήταν εκεί και τραγούδησε. Και μπορεί να μην έχει, είναι φοβερό δηλαδή πως αυτή η μεγάλη φωνή, το έχει πει και η ίδια και γι' αυτό το σταμάτησε το τραγούδι, δεν είναι πια η φωνή που ήταν, αλλά είναι η ψυχή, παραμένει η ψυχή και η συγκίνηση και είναι μεγάλη η Χάρης Αλεξίου. Και καλά έκανε η Θήβα βέβαια και την τίμησε και συγκινήθηκε και εκείνη. Εδώ Δίες 101,3. Ο Νίκος μου γράφει ότι είναι 7.30 και η Αττική Οδός έχει κίνηση χωρίς ειδοποίηση και δίνει στα 2.50, 2.55 έχει πάει. Ανέβηκε. Τσίμπησε ολίγων. Και είναι κλασικό παράδειγμα, μας γράφει, όσες μεγάλες οδούς και αν φτιάξεις, πάντα θα γεμίζουν με αμάξια και θα υπάρχει κίνηση. Η μόνη λύση είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν είναι η μόνη. Είναι μια λύση αν λειτουργούν. Γιατί εδώ διάβαζα χθες μια έρευνα για τη μεταφορική φτώχεια στην Ελλάδα, διότι έχουμε φτώχεια και σε αυτό το κομμάτι. Ότι δεν υπάρχουν δηλαδή συγκοινωνίες που πρέπει και ότι η αγορά και η καταφυγή στο γεωταχή δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη, ακριβώς γιατί οι συγκοινωνίες δεν λειτουργούν όπως πρέπει να λειτουργούν. Και υπήρξε μια σύγκριση, γιατί η έρευνα αυτή ήταν πανευρωπαϊκή, με τις άλλες πόλεις και χώρες της Ευρώπης και το τι συμβαίνει. Και εμείς είμαστε φτωχοί εις το μεταφορικών έργων, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και στην επαρχία. Όπου βλέπεις περνάει ένα λεωφορείο το πρωί αξιμέρωτα από το χωριό και ένα που γυρνάει το βράδυ. Δεν έχει κάτι άλλο. Αυτό είναι και τέλος. Να δώσουμε και τη Ρώμη, γιατί έχουμε και τη Ρώμη μπροστά μας, μεγάλο δώρο του Δίες στους ακροατές του. 5 μέρες και 1.000 ευρώ μετρητά. Αύγουστο στη Ρώμη, 1 με 5 Αυγούστου. Ταξίδι που προσφέρει ο Δίες και το Versus Travel. Τις λεπτομέρειες θα τις δείτε και στο dies.gr και όρους και προϋποθέσεις, γιατί θα δείτε ότι δεν θα πάτε μόνο στη Ρώμη, θα πάτε και Βατικανό, θα πάτε και Φλωρεντία, θα τα δείτε όλα και το Φοντάνα τι τρέβει να ρίξετε το κέρμα σας. Όλα είναι εκεί. Η κλήρωση είναι τη Δευτέρα, πλησιάζει. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο κενό, Ρώμη, αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά.
1: Μαρίνα Σπανού, Ικαρία. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Και τα υπόγεια ρεύματα. Φαίνεται ότι τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά για τον Νετανιάχου, γιατί θα είναι μεν υποψήφιος και πάλι στις εκλογές, αλλά φαίνεται να υπάρχει δυνατός αντίπαλος και έχει και κάτι τραβήγματα. Δεν ξέρω τι έκανε ο Χέριτσο, αν θα τον διώξει ή όχι, γιατί ο Τραμπ είπε δώσει του χάρη για διαφθορά, διάφορα κατηγορεί τον Νετανιάχου. Παρόλα αυτά, είναι στην κορυφή της πυραμίδας της ηγεσίας του Ισραήλ με όλα αυτά που βλέπουμε. Και τώρα αμφισβητείται. Δεν ξέρω κι αν θα είναι το μόνο να χάσει τις εκλογές και να αλλάξουν και οι ισορροπίες, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι πλέον η Αίγυπτος και η Τουρκία έχουν έρθει πολύ κοντά και αλλάζουν τα δεδομένα και βαράμε τηλέφωνα εμείς στους Αιγύπτους, παιδιά τι έγινε, γιατί η σχέση άλλαξε, που είναι πολύ επικίνδυνο, και σε αυτό ρόλο έπαιξε το Ισραήλ, γιατί η Αίγυπτος δεν μπορούσε να είναι κοντά σε αυτό το Ισραήλ, οπότε ήρθε κοντά με την Τουρκία που είναι απέναντι από το Ισραήλ. Αντιλαμβάνεστε ότι αλλάζουν πολλά και γίνονται επικίνδυνα τα πράγματα, αλλά όλα αυτά που γίνονται τώρα, ας πούμε, στο Λίβανο, που δεν ακολουθεί το Ισραήλ τη συμφωνία και το Ιράν την αμφισβητεί ακριβώς, γιατί έχει και αυτό το κομμάτι μέσα του Λιβάνου. Αυτός ο τύπος, ο επικίνδυνος που δεν θα έπρεπε να είναι εκεί στο Ισραήλ σε θέση, γιατί εκθέτει το ίδιο το Ισραήλ, αυτός ο Μπεν Γκβίρ, είπε ότι για κάθε Ισραηλινή μάνα που θρηνεί, πρέπει να θρηνούν άλλες 1000 Λιβανέζες μάνες. Και να μην θυμίσω ποιος το έχει πει αυτό και ποιος το έκανε πράξη και γέμισε μικρά ολοκαυτώματα τις χώρες και την Ελλάδα. Με αυτή τη λογική δηλαδή της εκδίκησης επί χίλια. Αυτός είναι υπουργός. Είναι αυτός που φέρεται και στους ακτιβιστές με αυτόν τον τρόπο που είδαμε και παραμένει. Και όλα αυτά δεν εκθέτουν άλλους. Εκθέτουν το ίδιο το Ισραήλ, το παρελθόν του, το μέλλον του. Όλα. Εξάλκω μαζί μας. Έχουμε άλλο ή πηγαίνουμε για ειδήσεις τώρα?
1: Τέλος,
0: πάμε για ειδήσεις. Εντάξει, κάτσε να σας πω για την Εξάλκο, γιατί είναι σημαντικό, γιατί το ιστορικό Hilton ανακοινίστηκε πρόσφατα, ονομάζεται πλέον The Elysian, και θα πω ότι μια δικιά μας εταιρεία, με έδρα τη Λάρισα, έχει βάλει την υπογραφή της με τα προϊόντα της στην κατασκευή του. Είναι Εξάλκο, είναι η βιομηχανία, η πολύ γνωστή βιομηχανία αλουμινίου, στέρεα πράγματα, με πάνω από 50 χρόνια ιστορίας, παράγει αποκλειστικά στην Ελλάδα και συμμετέχει σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο. Νέα Υόρκη, Ντουμπάι, Κατάρ, μέχρι Ευρώπη και Βαλκάνη έχει φτάσει η Εξάλκο, παρακαλώ, από τη Λάρισα.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Ειδήσεις, Κατερίνα Παναγιωτοπούλου.
3: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι. Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου. Ζω μονάχα για να είμαι κοντά σου.

0: Νέο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Νεφέλη Φασούλη, 5η 2 Ιουλίου, Θέατρο Βραχών. Μαζί με την πάντα της και καλεσμένους έκπληξη, μας καλεί σε μια μεγάλη καλοκαιρινή φιέστα με ανατολίτικη ψυχεδέλεια και πολύ χρυσόσκονη. 5η 2 Ιουλίου, Θέατρο Βραχών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο. Κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
2: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
4: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεσαι για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
5: People have the power. People have
6: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
8: Μια έκρηξη.
9: Έκρηξη. Πότε καλέ.
8: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
10: Έκρηξη τα καπή. Σκοτώνονται 70 γέρι.
11: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
8: Η σπαρταριστή κομμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
12: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
11: Ποιος.
8: Έρχεται για να κάνει...
13: Παμ.
8: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμι Σκλάβου.
14: Είμαι τόσο excited. Πότε ξεκινάμε?
8: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπιαλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
15: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
16: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
15: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
16: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
15: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
17: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
18: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
19: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
18: Και όταν φεύγεις...
19: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο του Νικιώτη.
20: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
21: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
22: Η ώρα είναι 8.
0: Οδύεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
11: Καλή σας ημέρα.

οικοδομικό κλάδο και περιφέρειες. Ισχυρός καύσωνας συνεχίζει να πλήττει τη Δυτική Ευρώπη με νεκρούς, κλειστά σχολεία και συναγερμό σε Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Βρετανία, Πορτογαλία και Βέλγιο. Αρχικά γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, το μεσημέρι θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

Καλημερίζουμε εδώ Δίες 101,3 σήμερα που είναι το πρόδρομο, το γενέθλιο του Ιωάννου του Βαπτιστού, που σημαίνει ότι πηδάνε τις φωτιές του Αγιανιού. Αυτό σημαίνει όπου διατηρείται το έθιμο, τέλος πάντων, και όπου υπάρχει, κυρίως στην επαρχία τώρα Πάπηδας, στον Αγιάννη το Ρέντι. Φωτιές δεν είναι και. Αν και υπάρχουν φωτιές, καίγεται ακόμα το εργοστάσιο αυτό των πλαστικών εκεί στο Εγάλαιο, κάτω στα δυτικά της Αθήνας, στον Κηφισό. Ο Κώστας Εμμανουλίδης είναι στον ήχο, Θεοφίλος Δουμάνου στο μικρόφωνο. Εντάξει, ανάβουν άλλες φωτιές βέβαια, γιατί βλέπεις τώρα ξαφνικά με τον Δημήτριο τον Αβραμόπουλο, η Ευρωπαϊκή Ένωση να ασχολείται και εντάλματα και το κουράζουν και αυτοί, πολύ το κουράζουν, γιατί το μόνο που δεν πρέπει να διώξει είναι το στυλ. Το στυλ δεν ανέχεται δίωξη και είναι δύο. Μία που καταδικάστηκε εδώ η Άννα Μισελ και ο άλλος Αβραμόπουλος. Δεν ξέρω τι έχουμε με το στυλ, γιατί το στείλουμε στον τοίχο, αλλά συμβαίνει. Εν τω μεταξύ ο Αβραμόπουλος είναι πιο λευκός και από το Μίμη Φωτόπουλο στον Ουρανοκατέβατο. Έτσι, με τον μπλέιζερ σταυρωτό σε λευκό, είναι οπτασία, δεν μπορεί να κυνηγέται. Δεν ξέρω πραγματικά, η Ευρώπη έχει ξεφύγει, να βλέπετε τι συμβαίνει και στη Βρετανία. Το μετάνιωσαν βέβαια αυτοί στη Βρετανία και το παρατείτε ένας προ...

0: πρωθυπουργός μετά τον άλλον. Δεν τους βγήκε το Brexit. Σαν σήμερα ανακοινώθηκε το Brexit, αλλά είδα το Starmer έφυγε γρήγορα. Αλλάζουν τους πρωθυπουργούς ανταποκάμψεις και μένει ο χάτος να τους κοιτάει. Είναι ένας γάτος μέσα στην Downing Street. Αυτός είναι ο πραγματικός πρωθυπουργός. Βλέπει να αλλάζουν τα αφεντικά και οι ένικοι και εκείνος παρακολουθεί από το κεφαλόσκαλο.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 101,3. Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Αλλά νομίζω πιο φωτεινή είναι αυτή η τύπη που τώρα γίνεται πρώτο θέμα σήμερα στην Καθημερινή, να καταλάβετε, που έπαιρναν το κλεμμένο ρεύμα και το χρησιμοποιούσαν στις επιχειρήσεις και αποκαλύφθηκε ένα κύκλωμα που παραβίαζε μέχρι και τα περίφημα ψηφιακά ρολόγια μετρητές και πουλούσε κλεμμένο ρεύμα σε γνωστές επιχειρήσεις. Για να καταλάβετε, γιατί το κυνήγι είχε πέσει στους μικρούς κάποτε και ήταν άδικο, γιατί αποκαλύφθηκε ότι δεν ήταν έτσι τα πράγματα, δεν έκλεβαν σε πολλές περιπτώσεις, για να καταλάβετε. Υπάρχουν ιδιοκτήτες διάσημων κέντρων νυχτερινών. Θα τα πούμε σε λίγο, έχει ενδιαφέρον η είδηση.
2: Μια μέρα ήρθε στο χωριό η γυναίκα ταραντούλα και όλοι τρέξαν να τη δουν. Άλλος της πέταξε ψωμί και άλλοι της ρίξαν πέτρα.

0: Άλκινος, που μαζί με την Εφέλη Φασούλη, την ακούσαμε προηγουμένως στην Κατρακύλα, του Ορέστη Ντάντου, ήταν στα ψηλά, ήταν στο Χερμό, ήταν πολύ ωραία, ήταν πολύ καλή και μας μίλησαν και όλα στο DS 101,3 και θα τα βρείτε στο social media του σταθμού μαζί με στιγμές από τις συναυλίες όχι μόνο του Αλκίνου και της Νεφέλης Φασούλη, από όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή της μουσικής στα ψηλά του Χελμού. Τώρα έρχεται ο Πλαστήρας, έρχεται η Λίμνη Πλαστήρα και εκεί γίνεται φεστιβάλ και θα δώσουμε και δώρο από τις 4. Ξεκινάει στην εκπομπή του Ανδρέα. Δηλαδή ο DS είναι παντού, είναι τα τραγούδια του, είναι οι ακροατές του, είναι οι μουσικές του και είναι εκεί τόποι όπου συμβαίνουν όλα. Λέγαμε για την ρευματοκλοπή που γίνεται πρώτο θέμα σήμερα στην Καθημερινή και δικαίως, γιατί δεν μιλάμε για ρευματοκλοπή τώρα κακομύριδων που δεν έχουν λεφτά, ανθρώπων που δεν έχουν χρήμα και μένουν στα σκοτεινά. Μιλάμε για υψηλούς επιχειρηματίες. Μιλάμε για ένα ολόκληρο κύκλωμα που παραβίαζε και ψηφιακούς μετρητές και είχε 600 πελάτες σε 14 νομούς, αλλά όχι πελάτες όποιους και όποιους, έναν και έναν θα πω, όχι όποιους και όποιους. Ήτανε, δεν υπάρχουν τα ονόματα βέβαια σήμερα στο ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη στην Καθημερινή, αλλά για να καταλάβουμε ποιοι ήταν ανάμεσα σε αυτούς που επωφελούνταν από τη ρευματοκλοπή, σαν πάροχος ήταν το κύκλωμα αυτό. Κανονικός πάροχος, είχε πολλούς πελάτες. Έχουμε λοιπόν, ορίστε.
1: Και πλάτες.
0: Και πλάτες, καλά, πλάτες θα φανεί τώρα που τους πιάσανε. Αλλά έχουμε 105 πελάτες. Ανάμεσά τους, ισχυροί και ιδιαίτερα, είναι αυτοί που έχουν πιαστεί μέχρι τώρα, έτσι, και έχουν διώχθει. Ανάμεσά τους, ισχυροί και ιδιαίτερα αναγνωρίσιμοι επιχειρηματίες. Για παράδειγμα, ο ιδιοκτήτης ενός δημοφιλούς εστιατορίου στην περιοχή της Βουλιαγμένης και ενός καφέ εστιατορίου στην περιοχή της Βούλας. Στον κατάλογο των επιχειρηματιών είναι επίσης ιδιοκτήτες πρατηριών υγρών καυσίμων και καταστήματα γνωστής αλυσίδας fast food. Αυτή είναι, δεν είναι Ρωμά. Μέσα σε ένα τσαντήρι που στοχοποιούνται γιατί δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Έχουν πολύ μοίρα στον ήλιο οι συγκεκριμένοι.
2: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.
0: Η Νόβα και το κανάλι Viasat Epic Drama σε στέλνουν στο Παρίσι. Ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του φωτός. Και αν είσαι ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Νόβα, μπαίνεις τώρα στο nova.gr, δηλώνεις συμμετοχή. Αν δεν είσαι, επιλέγεις ένα πρόγραμμα τηλεόρασης και πάλι μπαίνεις και δηλώνεις συμμετοχή.

0: Και δεν ξέρω πού οδεύει αυτή η χώρα, αλλά χάνουμε πυλώνες. Θα είμαστε, λέει, μέσα στο 26, όχι πια η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μας περάσουν οι Ιταλοί. Είναι συνταρακτικόν αυτό και δεν ξέρω πού θα μας βγάλει όλη αυτή η ιστορία. Κοιτάξτε τώρα που λέγαμε προηγουμένως για την ρευματοκλοπή, κοιτάξτε και το άλλο, γιατί όλα είναι ένα συνολάκι πολύ ωραίο, ότι πιάσαν εταιρείες στις Κυκλάδες, κατασκευαστικές και μεσητικές, που δεν υπάρχει μεγαλύτερο πάρτι και φιλέτο από τις Κυκλάδες, να δηλώνουν εισόδημα 2,88 ευρώ. 2,88, ούτε καν 3. Ορίστε. Ναι. Και είχαν και ζημιές και άστα να πάνε, μια δυστυχία μέσα στην εταιρεία. Όλοι, ξέρετε, σκυμμένοι πάνω στο γραφείο να κλαίνε. 2,88 και δεν τράπηκαν να τα δηλώσουν. Δεν είπα εσύ να βάλουμε τα κάνουμε 3. Όχι. 2,88. Αυτοί τώρα θα πληρώσουν κάποιο πρόστιμα, θα το δούμε. Πάντως έχουν βγει κάτι 3,1 εκατομμύρια ευρώ αδήλωτα εισοδήματα είχαν και 2,88 δηλωμένα. Δηλαδή αυτοί πήγαιναν, τώρα πρόλαβαν ίσα ίσα και τον κοινωνικό τουρισμό και παίρνουν και τα επιδόματα. Στα Κυκλάδας, τις περίφημες Κυκλάδες, όπου η φτώχεια των διαφόρων κατασκευαστών, μεσητών, τουριστικών πρακτόρων κτλ. Είναι δεδομένη. Εδώ μαζί μας και η Σεπτώνα με τα Σεπτώνα Dermasoft, τα νέα φρολουτρική κρεμοσάπουνα, τα οποία αναδείχθηκαν και προϊόν της χρονιάς του 2026, δηλαδή στις κατηγορίες τους από τους ίδιους τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Έχει 5 ξεχωριστά αρώματα σε φρόλουτρα, ολοκληρωμένη σειρά δηλαδή. Ένα και ένα είναι πραγματικά. Και έχει και 4 στα κρεμοσάπουνα. Almond and Tea Rose, να το πάρεις αυτό σου πάει. Έχει αυτά τα αρώματα, είναι και καινούρια, είναι και ξεχωριστά. Πάνε και στον κάθε τύπο, είναι τι πάει του καθενού που λέμε. Είναι φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Έχουμε και υπηρέτη δύο αφεντάδων στο Κατράκιο, Χαραλαμπόπουλος. Έχουμε 5 διπλές για τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, δίεση κενό ονοματεπώνυμο. Υπηρέτης, γράψτε δίπλα και αποστολή στο 54301. Κόστος μηνύματος 34 λεπτά.

0: Στιγμές και φιλιά να μετράμε, αλλά το ζήτημα είναι να μετράμε άλλα. Μετράς τις παραλίες και προσπαθείς να βρεις ποια είναι η κατάλληλη. Βγήκε το Πακοέ πάλι, δεν ξέρω τι γίνεται. Γιατί άλλα βγάζω ένας, άλλα βγάζω άλλος και ο κόσμος είναι στη μέση και περιμένει να δει τι συμβαίνει με τις παραλίες. Δεν είναι μικρό το θέμα, είναι πολύ μεγάλο. Αλλά χθες το Πακοέ ανακοίνωσε μετρήσεις Ιουνίου. Το Μάιο ήταν διαφορετικά, δεν ξέρω κάθε μήνα γίνεται τι πάμε και. Τα αφήνουμε μέσα και τον επόμενο μήνα, γιατί το Μάιο είναι ο πρώτος μήνας, αρχίζουμε να μπαίνουμε. Μπαίνουμε και κάτι κάνουμε, τα αφήνουμε όλα εκεί και μετά τον Ιούνιο το ξαναμετράμε και είναι πολλά, αλλά τα έχουμε αφήσει εμείς. Δεν ξέρω. Βρωμήσανε ξαφνικά. Ανησυχητική εικόνα πραγματικά για τις παραλίες της Αττικής, σύμφωνα με το Πακοέ. Η πιο ανησυχητική εικόνα στον κλειστό κόλπο στο Πόρτο Ράφτη, ο οποίος παρουσιάζει σύμφωνα με τις μετρήσεις του Πακοέ εκτεταμένη μόλυνση από τα 6 σημεία δειγματοληψίας. Μόνο ένα στο Αυλάκι κρίθηκε κατάλληλο, όλοι στο Αυλάκι. Και όλες οι υπόλοιπες είχαν υψηλές, ιδιαίτερα υψηλές μάλιστα, συγκεντρώσεις του βακτηρίου ή κόλλη, εντερόκοκκι και τέτοια. Ναι. Από το Σούνιο μέχρι την Κερατέα μέτρησαν και είδαν ότι υπάρχει έντονη διαφοροποίηση στην ακτογραμμία από το Θυμάρι μέχρι το Λαύριο. Αν και τα δύο σημεία στο Θυμάρι και την παραλία του Χάρακα παραμένουν πεντακάθαρα και κατάλληλα, δεν ισχύει το ίδιο για τις γύρω περιοχές. Και στη μαύρη λίστα, κατά το Πακοέ πάντα, έτσι, προστίθενται η παραλία της Παλαιάς Φώκιας στον όρμο Καταφυγή, τα Λεγρενά, η παραλία Σουνίου, στο Λαύριο η παραλία Σασιμάκη που Νταζέζα Μαύρη Πέτρα, εξαίρεση αποτελεί η παραλία Οξυγόνο που κρίθηκε κατάλληλη. Προβληματική παραμένει η κατάσταση και στην Κερατέα στο Δασκαλιό και εκείνη τα λιμανάκια, 1, 2, 3. Το δεύτερο είναι ασφαλές, 1 και 3. Από τα 4 σημεία ελέγχου, μόνο το δεύτερο. Και η κεντρική παραλία Δασκαλιού χαρακτηρίστηκαν ακατάλληλα από το Πακοέ πάντα. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να βγει ένας φορέας και να πει στον κόσμο τι συμβαίνει, να ξέρει και πού θα πάει. Σε Βραβρώνα, Λούτσα, Ραφίνα, υψηλά φορτία, κόκκινο συνεγερμό, σε Πειραιά, Φάλιρο και Ανάβησο. Σύμφωνα με το Πακοέ και στο Φάλιρο, βέβαια. Ναι, και άσκεψε τώρα να σε κυνηγάει ο Λαγοκέφαλος, η Τσούχθρα, ο Εντερόκοκκος, ο Ικόλη και εσύ να είσαι στη μέση. Είμαστε κυνηγημένοι από παντού. Οι ασφαλέστερες επιλογές. Μάτι Ζούμπερι και 2 από τα 3 σημεία. Στη Νέα Μάκρη, η παραλία του Μαραθώνα και Σκηνιάς, το Θυμάριο Χάρακας και η παραλία Οξυγόνο.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Πολύ κυνήγει στην παραλία και είχε βγει ο άλλος και είπε μπορεί να είσαι φτωχός στην Ελλάδα αλλά έχεις από κάτω τη θάλασσα να βγεις. Για μπες.
2: Αυτό πηγαίναν όλοι, τα αφήνανε.
0: Μάλλον αυτό γίνεται, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σωκράτης Μάλαμας, 22, 23 αλλά και 24 Ιουνίου, Θέατρο Πέτρας. Ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για τρεις μοναδικές συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
3: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
2: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
3: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
2: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
4: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
0: Δίεση 101,3.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Επωφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο. Πανθενόλ Extra. Διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
11: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ακμή αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ακμή. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Εδώ Δίες 101,3, καλημερίζουμε και πάλι στο πρωινό της Τετάρτης. Λέγαμε πριν το break για τις παραλίες και αν είναι καθαρές ή όχι και πρέπει κάποιος επίσημος από την κυβέρνηση, το αρμόδιο Υπουργείο δηλαδή και το αρμόδιο φορέας, να βγει να μας πει τι συμβαίνει για να ξέρουμε και εμείς που πηγαίνουμε. Γιατί δεν είναι μόνο η παραλία τώρα, να πας να πληρώσω ομπρελοξαπλώστρα, καλτσάτο παραλίας να σε χτυπάει στο δαχτυλάκι ο φλίσβος και να έχεις μέσα τον Νικόλη και το λογοκέφαλο, δεν είναι και ωραίο πράγμα. Γιατί έγινε ένα ρεπορτάζ και από την κρατική τηλεόραση για τις ομπρελοξαπλώστρες και εντάξει, έχουν και αυτές την τιμούλα τους. Δηλαδή στο Φάληρο, δύο ξαπλώστρες σετ για δύο άτομα κοστίζει 15 τις καθημερινές και 20 ευρώ τα Σαββατοκύριακα. Στον Άλυμο 12 τα Σαββατοκύριακα, 10 τις καθημερινές. Στην Ακτή Βουλιαγμένης 10 τις καθημερινές, 15 τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες. Στον Αστέρα η είσοδος 50 τις καθημερινές, μου θέλετε και Αστέρα. Πήγαινε στο Φάλιρο να πληρώσει 10. Γιατί πάνε και μετά διαμαρτύρονται. Δεν είναι ακριβά. Να μην πας στον Αστέρα, είναι σαν τη Μύκονο. Που λέει, ανεβάζει την απόδειξη μετά πανάκριβα, αφού ξέρεις που πας. Γιατί διαμαρτύρεσαι μετά. Δεν διαμαρτύρεσαι. Την ανεβάζει για να πεις, να εγώ τα έχω και πάω στην Μύκονο και φωνάζω κιόλας που πληρώνω ακριβά. Αυτά είναι δεδομένα, τα ξέρουμε. Δεν είναι κάτι. Το ζήτημα είναι αλλού που σε πετυχαίνει η ακρίβεια. Αλλά να μην σε πετύχει ο λαγοκέφαλος και το Νικόλη. Αυτό είναι το ζήτημα. Και αρχίζεις και γιατί στο τέλος, από την πολλή καταπίεση και από την πολλή πίεση που νιώθουμε και δεν εκφραζόμεθα, θα το πάθουμε το κακό, το μεσαιωνικό. Γιατί αρχίζει και σκοτεινιάζει το πράγμα. 1374 σαν σήμερα ξεσπάει μια χορευτική μανία στους ανθρώπους. Η χορεομανία στο Άχεν. Μπίωσαν παρεστήσεις, άρχισαν να πηδάνε, να συσπώνται ανεξέλεγκτα, καταγεγραμμένο ιστορικά. Μέχρι να καταρρεύσουν από το χορό, από την εξάντληση, στην Μπαρμπαρέλα, από κάτω από την Δισκομπάλα, ήταν όλος ο Μεσαίωνας. Αυτό θα μας πιάσει στο τέλος. Μια χορεομανία και δεν θα μπορούμε να το ελέγξουμε και θα είμαστε σαν το Βαγγέλη Σιλινό στη μάνα μου, στη θεία μου τη Χίπης, όχι τη μάνα μου. Κάτσε τώρα να. Επειδή λέγαμε για παραλία, να πάμε. Η διαφορά σε μια τέλεια μέρα στην παραλία και σε μια τελεπορία είναι συνήθως μια ομπρέλα που ξέχασες, ένα ψυγείο που δεν πήρες, τα φουσκωτά που θυμήθηκες τελευταία στιγμή. Γι' αυτό πριν πας παραλία, πέρασε από τα Max Stores και θα τα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι. Και για τη θάλασσα και για την παραλία και online στο maxstores.gr και στα καταστήματα. Οπότε μη σκάς, καλοκαίρι στα Max.
1: Όταν ακούτε

0: Σαββοφύλιο, όλα τέλεια.
1: Κάποια στιγμή όλα τέλεια γίνεται μια...
0: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.
2: Στου δρόμου, άνοδο κάθοδο και φυσού στο Περιστέρι, η Αττική οδό από Ζεφύρι μέχρι Λυκόβρυση και από την άλλη πλευρά κυρίω από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια, έξοδο Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρι, παραλιακή από Κηφισό προ Πειραιά. Κυρίω αυτά. Σα έχουμε και Τεχνόπολη, Πάνο Βλάχο, 5 διπλέ για τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σα, γράψτε δίπλα Βλάχο, αποστολή στο 54301, κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Εδώ 2.101,3 Κώστας Εμμανουλίδης στον ήχο, Θεοφιλίος Δουμάνης στο μικρόφωνο, στο πρωινό της Τετάρτης. Ο μήνας είναι στην 24η ημέρα. Το έσπασε και ένα ρεκόρ, το παρακολούθησα και ήταν ένα σημαντικό ρεκόρ. Και μάλιστα έσπασε μερικές μέρες αφότου έσπασε το προηγούμενο. Διότι πριν από λίγες ημέρες πέρασε στο Guinness World Records το κατόρθωμα, θα το πω, μιας γυναίκας που κατάφερε να φωνάξει και να πει τη λέξη ησυχία όπως δασκάλα στην τάξη, στα 121,7 δεσιμπέλ. Εκεί σκάς, εκεί βγάζεις το σκασμό και δεν φέρνεις καμία αντίρρηση. Δεν πέφτει απόλυτη σιγή στην τάξη. Αλλά ήρθε ένας Αυστραλός, τον είδα και λίγο, ήταν λίγο της επίδειξης αυτός. Ήθελε πολύ να το σπάσει το ρεκόρ της Αλληνής, σου λέει τι εσύ είσαι, εγώ είμαι. Και το φώναξε αυτός το τώρα, now, στα 122,4 δεσιμπέλ. Η άλλη έκανε 121,7, αυτός 122,4 και το πανηγυρίζει όλη η Αυστραλία τώρα. Αυτός είπε: χαίρομαι που κρατάει το ρεκόρ της ως γυναίκα, αλλά εγώ ως άντρας και ως άνθρωπος γενικότερα, αυτό τώρα εμείς το έχουμε ακούσει. Την τσιρίδα την έχουμε ακούσει εδώ. Δεν είναι ότι μας είναι άγνωστο, αλλά αυτοί το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο και πέρασαν, τους έγραψαν κανονικά στο ρεκόρ Guinness. Γιατί ρεκόρ είναι και αυτά και τα καμαρώνουν. Βέβαια. Το κάτσε το άκουσα, δεν μου έκανε καμία εντύπωση. Άμα έχεις πατήσει σκουγκαρισμένα της μάνας σου, έχεις ακούσει πιο πολλά ντεσιμπέλ. Αυτά αντιστοιχούν σε ένα κομπρεσέρ, σε ένα λισοπρίωνο, σε τέτοια πράγματα και καταφέρνει να τα βγάζει άνθρωπος από το λαιμό του. Φανταστείτε τι ζόρι έχουν μέσα τους όλοι αυτοί. Εμείς πάμε για να φροντίσουμε το δέρμα μας, την επιδερμίδα μας. Είναι η καθημερινή φροντίδα που γίνεται απόλαυση. Είναι τα νέα αφρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Dermasoft. Προϊόν της χρονιάς του 2026 στις κατηγορίες τους, αναδείχθηκαν από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. 5 αρώματα ξεχωριστά στα αφρόλουτρα, 4 αρώματα ξεχωριστά στα κρεμοσάπουνα, μεταξύ αυτών και το Cotton and Milk Protein.
2: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Στις 9 ακριβώς, Κατερίνα Παναγιωτοπούλου για το δελτίο ειδήσεων. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και το, τη Ρώμη τη Δευτέρα. Έχουμε κλήρωση Αύγουστο στη Ρώμη. Πολύ ωραία, άδεια, Ιόνια πόλη. Θα τη χαρείτε, έχουν φύγει οι Ιταλοί. Όλοι εδώ θα είναι, στο Ιόνιο και στις Κυκλάδες. Οπότε θα είστε πολύ άνετοι μέσα στη Ρώμη να τη ζήσετε. Και δεν θα πάτε μόνο στη Ρώμη. Και είναι ένα ταξίδι που προσφέρουν ο Δίεση και το Versus Travel. Και αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, Δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο, κενό, Ρώμη, αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά. Όροι, προϋποθέσεις, λεπτομέρειες του ταξιδιού στο Δίεση.gr.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Πάνος Βλάχος, Δευτέρα 29 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στην Τεχνόπολη για ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα στην ενέργεια του live και στη δύναμη της αφήγησης που τον χαρακτηρίζει. Οδίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Οδίεση 101,3.
1: Ζώνη ασφαλείας με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
2: Ένα βράδυ μετά από διασκέδαση, ένας οδηγός αποφασίζει να πάρει το τιμόνι, αν και δεν έχει πιει σχεδόν τίποτα. Στην αρχή όλα μοιάζουν υπό έλεγχο. Όμως τα αντανακλαστικά του έχουν ήδη μειωθεί.
3: Ένα στόπ που είδε καθυστερημένα. Ένα πρόσμενο αυτοκίνητο. Ένα μηχανάκι που ξαφνικά άλλαξε λωρίδα. Και εκεί που νομίζει πως προλαβαίνει, η τραγωδία είναι αναπόφευκτη.
2: Η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ δεν είναι απλά παράβαση. Είναι έγκλημα κατά της ζωής. Γι' αυτό η πρόληψη με ενημέρωση και υπευθυνότητα, αλλά και οι αυστηρές κυρώσεις είναι απαραίτητες.
3: Γιατί κανένα ποτό, καμία στιγμή διασκέδασης, δεν αξίζει περισσότερο από μια ανθρώπινη ζωή.
0: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
4: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
0: Δίεση 101,3.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Μητέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
11: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα εδώ, δεξιά.
11: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
11: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
10: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
11: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
12: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
13: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
15: Hondo Center.
16: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και ισχύει.

0: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
3: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σε εξέλιξη παραμένει πυρκαγιά σε εργοστάσιο πλαστικών στο Εγάλαιο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν την επιχείρηση κατάσβεσης για πάνω από 16 ώρες λόγω του μεγάλου όγκου έφλεκτων υλικών. Διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος της οδού Αγίας Άνης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς λεωφόρο Κηφισού. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Σε 24 ώρες απεργιακές κινητοποιήσεις και συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας προχωρούν σήμερα εργαζόμενοι σε τουρισμό, εστίαση, οικοδομικό κλάδο και περιφέρειες. Ισχυρός καύσωνας συνεχίζει να πλήττει τη Δυτική Ευρώπη με νεκρούς, κλειστά σχολεία και συναγερμό σε Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Βρετανία, Πορτογαλία και Βέλγιο. Αρχικά γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.
2: Οι Pixlax από live τους. Το πιο πρόσφατο live των Pixlax ήταν απάνω στο Χελμό. Ήταν η πρώτη φορά που ανέβαιναν και έκλεισαν κιόλα το φεστιβάλ στα ψηλά την Κυριακή το βράδυ. Ήταν λίγο το σκηνικό, ξέρετε, είχε κάτι από χειμώνα. Δεν είναι πια το καλοκαίρι το Μασίφ, είχε κάτι από θερμοκρασίες χαμηλές. Αλλά ζέστηναν την ατμόσφαιρα, μια χαρά έκλεισε και έμεινε και κόσμο στα ψηλά την Κυριακή το βράδυ για να κλείσει το φεστιβάλ με Πασχαλίδη και Pixlax. Ήταν και η Μίκρο πριν. Γενικά είναι πολύ πλουραλιστικό το πρόγραμμα και αξίζει να είσαι, να είσαι εκεί, είσαι εμπειρία. Είναι εμπειρία. Με το καλημέρα μας, είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης, 9 λεπτά μετά από τις 9. Βέβαια δεν περιμένεις και έναν Ιούνιο να είναι έτσι, να έρχεται τούμπα. Να καίγονται οι Γάλλοι και οι Βρετανοί και εσύ να δροσίζεσαι. Αλλά αυτό συνέβη για να καταλάβετε το μετέο. Έβγαλε το καθημερινό πρωτάθλημα. Αλλά δεν είναι στη θερμοκρασία. Παρότι έχουμε 24 Ιουνίου, είναι στη βροχή. Και πρότευσε στη βροχή το δασοχώρι Γρεβενών 31,8. Δεν είναι Κελσίου. Είναι χιλιοστά βροχής. Προς το τέλος του Ιουνίου.
3: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Και αναμένονται και σήμερα βροχές καταιγίδες.

0: Θίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Να ξεκινήσουμε όμως και με ένα δώρο για τη φροντίδα του σώματός μας και της επιδερμίδας μας την καθημερινή. Νέα φρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Dermasoft, προϊόν της χρονιάς, αναδείχθηκαν το 26 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. 5 ξεχωριστά αρώματα σε αφρόλουτρα, 4 σε κρεμοσάπουνα. Καθημερινά λοιπόν κληρώνουμε 2 τυχερούς για ένα πακέτο με αφρόλουτα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Dermasoft. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο, Σεπτόνα, αποστολή στο 54301.

0: Υπάρχει και μια καταγγελία που δείχνει που έχουν φτάσει τα πράγματα σε ορισμένους τομείς και πόσο δεν τηρούνται οι διαδικασίες τουλάχιστον και μια αίσθηση του επίγοντος που υπάρχει. Υπάρχει καταγγελία από το Σωματείο Εργαζομένων του ΕΚΑΒ Καβάλας. Είχαν επίγουσα διακομιδή ασθενούς να το μεταφέρουν από τη Θάσο στην Κεραμωτή για να πάει ο άνθρωπος στο νοσοκομείο. Αλλά λέει στο πλοίο τους καθυστέρησαν γιατί τους είπαν θα πληρώσετε και για το ασθενοφόρο και για το αυτοκίνητο και εσείς θα πληρώσετε προσωπικό εισιτήριο για να μπείτε μέσα στο πλοίο, αλλιώς δεν θα μπείτε. Δεν ξέρω αν ζήτησαν και από τον ασθενή. Θα ζήτησαν και από τον ασθενή, αλλά θα ήταν σε κατάσταση που δεν μπορούσε να ανταποκριθεί εκείνη την ώρα. Και αυτό το καταγγέλει το Σωματείο των Εργαζομένων. Τελικά πλήρωσαν για το αυτοκίνητο, είπαν ότι εμείς είμαστε σε υπηρεσία. Δεν πληρώνουμε εισιτήριο ως προσωπικό, γιατί δεν πάμε διακοπές. Είμαστε με την υπηρεσία μας, μεταφέρουμε ασθενή. Αλλά αναγκάστηκαν να πληρώσουν για το ασθενοφόρο για να περάσουν απέναντι να πάνε τον ασθενή στο νοσοκομείο σε επίγουσα διαμετακομιδή, που σημαίνει ότι χανόταν και χρόνος εκτός των άλλων. Έχουμε, μην ξεχνάτε, και Κατράκιο, υπηρέτης δύο αφεντάδων, 5 διπλές για τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Δίεση κενό, όνομα, τεπώνυμο. Υπηρέτης, γράψτε δίπλα και αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Το γνωστό, το διάσημο, η διάσημη κωμωδία με τον Τρουφαλντίνο, ο Χαραλαμπόπουλος, είναι στο βασικό ρόλο. Ξυλά, Τσαμπουράκης, Ψυχογιός, Κακλέα, μαζί. Κακλέας.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.
0: Και Μαριάννα Κατσιμίχα με Δημήτρη Μπάκουλη μαζί. Βάλ στον ονείρο.

0: Για σήμερα υπήρξε και μια πρόγνωση για βροχή στα δυτικά και βόρεια της Αττικής. Εδώ στο Μετέο δεν το βλέπω πάντως. Είδα στο κέντρο, είδα στα βόρεια. Θα δω και μία στα δυτικά να δω μήπως κάτι στα δυτικά η βροχή. Για να δούμε. Όχι. Μετά τις 12 μέχρι τις 9 το βράδυ τουλάχιστον που υπάρχει πρόγνωση εδώ, δεν δείχνει κάτι σε βροχή, δείχνει μια συννεφιά. Εδώ δίες 101,3. Ο Κώστας Εμμανουλίδης είναι στον ήχο. Το Φίλος Δουμάνης στο μικρόφωνο. Μην κάνεις το σήμα της νίκης, δεν νίκησες κανέναν. Ήχο κάνεις. Μου κάνεις το σήμα της νίκης. Είναι και ραδιόφωνο, δεν φαίνεται η κίνηση που κάνεις. Δηλαδή, πειράζει, πάει και τσάμπα. Το κάνεις για μένα, το κάνεις, μου το δείχνεις.
1: Όχι, τι, αυταρέσκει.
0: Φλεξάρεις απέναντί μου. Για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους, να σας πω τώρα με την κίνηση. Έχουμε κίνηση στο Κηφισό άνοδο και κάθοδο στο ύψος του Περιστερίου, κυρίως στην άνοδο μετά την Καβάλα, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι. Η Αττική οδός κυρίως στο κομμάτι από το Γέρακα, από Αγία Παρασκευή, κάπου εκεί μέχρι τα Βρυλίσια. Η Σιγρού προς Αθήνα και η παραλιακή από τον Κηφισό προς τον Πειραιά και η Σιγρού προς την Αθήνα. Δεν έχουμε δηλαδή πολλά θέματα. Έχουμε αρκετά αλλά μικρά. Δεν δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα. Σήμερα έχει και κινητοποιήσεις και στο κέντρο της Αθήνας από εργαζόμενους που εργάζονται στον επισητισμό, στον τουρισμό, στις κατασκευές, στα τρόφιμα, ποτά. Έχει συγκέντρωση στην πλατεία Κάνικος στις 11. Υπάρχουν όμως και προσυγκεντρώσεις. Μεταξύ των προσυγκεντρώσεων είναι και από το Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων, Μισθωτών, Τεχνικών, Οικοδόμων. Είναι η πρώτη προσυγκέντρωση αυτή και έχει οριστεί για τις 9.30 στην πύλη του Ριβιέρα Τάουερ, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, μάλλον στον ουρανοξύστη κάπου εκεί.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και πάνω βλάχο σας έχουμε στη Τεχνόπολη, 5 διπλές για τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Δίεση και νέο ονοματεπώνυμο. Γράψτε δίπλα και το mail σας θα γράψετε. Βλάχος και αποστολή στο 54301.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη για ένα ακόμα καλοκαιρινό πάρτι γεμάτο χορό, ρέγγε, σκα, λάτιν και ροκ διάθεση. Opening Act Captain, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο hit της Σεπτόνα?
3: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτόνα Dermasoft.
2: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
3: Τι μπάνιο.
4: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλιτρα Σεπτόνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
3: τι μπάνιο.
4: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
0: Δίεση 101,3.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
7: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
8: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
7: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
9: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
10: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
12: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
13: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
14: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Να, αν μας πιάσει αυτή η χορεομανία που έπιασε την Ευρώπη στο Μεσαίωνα και χόρευαν όλοι μέχρι σε εξαντλήσεως, ας μας πιάσει με τον Ικαριώτικο. Νομίζω το καλοκαίρι με τον Ικαριώτικο συμβαίνει αυτή η χορεομανία. Απλώς οι χορεομανίες στην οποία αναφερόμαστε συνέβησαν σήμερα το 1374 στο Άχεν, αλλά δεν ήταν μόνο το Άχεν. Σε όλη την Ευρώπη παρατηρήθηκαν τέτοια φαινόμενα χορεομανίας, να χορεύει ασταμάτητα δηλαδή, και δεν μπόρεσαν να καταλάβουν οι ειδικοί γιατί συνέβη αυτό. Γιατί συνέβη, είναι ιστορικό γεγονός. Αλλά δεν βγήκε ποτέ ένα συμπέρασμα πώς έπιασε τον κόσμο η τρέλα να αρχίζει να χορεύει μέχρι εξαντλήσεως. Κάποιοι λένε ότι ήταν η θρησκευτική πίστη, ο θρησκευτικός φανατισμός, ήταν το άγχος που ήθελαν να βγει από μέσα τους, η φτώχεια που ήθελαν να την ξεπεράσουν με κάποιο τρόπο. Κάπως άρχισαν να χορεύουν. Αν είναι μια λύση, ας έρθει κάποια στιγμή, δεν πειράζει. Γιατί δεν είναι κακό να χορεύεις. Καθόλου κακό δεν είναι. Συνέβη το 1374 και εξαπλώθηκε σε όλη την Ευρώπη εκείνη την εποχή. Όλοι χόρευαν και τι έκαναν τώρα, νομίζοντας ότι με τη μουσική θα τους βάλουν σε ένα ρυθμό. Γιατί χόρευαν ανεξέλεγκτα. Άλλος χόρευε blues, άλλος χόρευε κάτω από την δισκομπάλα, ο καθένας ό,τι ήθελε. Άλλος σικαριώτικο, ό,τι ήθελε ο καθένας. Και πήγαιναν μουσική και έπαιζαν. Σου λέει, τους βάλουμε σε ένα ρυθμό τουλάχιστον κάποια στιγμή να συντονιστούν και να αρχίσουν να φεύγουν από το πανηγύρι. Αλλά το πανηγύρι συνεχιζόταν επαόριστον. Εδώ Δίεση 101,3, μαζί μας και η Νόβα και το κανάλι Viasat Epic Drama που σας στέλνουν στο Παρίσι με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές Ήπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Σπέιτ και η Μον Μάρτι. Ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του Φωτός. Αν είσαι ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Νόβα, μπαίνεις στο nova.gr, δηλώνεις συμμετοχή. Αν δεν είσαι, γίνεσαι και δηλώνεις συμμετοχή.
1: Δίεση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λαύρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Υπάρχει μια επιστήμη, θα την πω, η γραφολογία, η οποία κάθεται και μελετάει τον τρόπο που γράφει ο άνθρωπος και βγάζει συμπεράσματα. Και τώρα η γραφολογία αποκαλύπτει τι σημαίνει η υπογραφή μας. Όταν υπογράφουμε, πώς βάζουμε το πρώτο γράμμα, το αρχικό του επωνύμου, σε τι διαστάσεις, αν το κάνουμε μεγάλο ή μικρό, και βγάζει μαζί με ψυχολόγους. Αντιλαμβάνεστε, δεν είναι μόνο οι γραφολόγοι, δεν μπορούν να βγάλουν αυτό το συμπέρασμα, συνεργάζονται και με άλλους ειδικούς και βγαίνει το συμπέρασμα ότι όταν κάνεις μεγάλο το πρώτο γράμμα του επωνύμου στην υπογραφή σου, εσύ το κάνεις, είσαι νούμερο. Γιατί λέει, όταν το κάνεις μεγάλο, θέλεις να σε αναγνωρίσουν οι άλλοι, ότι θες να κάνεις μια καριέρα, ότι είσαι τέτοιος χαρακτήρας δηλαδή. Ενώ μικρός, με το μικρό πρώτο γράμμα είναι πιο διακριτικός. Αυτοί που δίνουν μεγάλο βάρος στο πρώτο τους γράμμα συνδέονται με ανεξάρτητα προφίλ που αναζητούν την αναγνώριση και φροντίζουν την εξωτερική τους εικόνα. Είσαι λίγο της επιδείξεως, δηλαδή.
1: Εσύ πώς το κάνεις.
0: Μεγάλο. Αυτός ο τύπος υπογραφής αντανακλά μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό και ασφάλεια κατά την ανάληψη των ευθυνών. Τουλάχιστον είσαι έμπιστος, μπορούμε να σε εμπιστευτούμε. Αλλά όταν το κάνεις μικρό το πρώτο γράμμα, αυτό σημαίνει ότι είσαι πιο συγκρατημένος σαν προσωπικότητα. Όχι πιο ανασφαλής, αλλά πιο συγκρατημένος. Δεν είσαι νούμερο, δηλαδή. Αν είναι υπερβολικά δυσανάλογο το πρώτο, αυτό σημαίνει δυσπιστία ή απόρριψη προς τους άλλους. Κοίτα από μια υπογραφή τι μπορείς να βγάλεις. Και εντάξει, με την υπογραφή, με το άλλο, γιατί υπάρχει και μια γνωστή φράση, ας μείνουμε στην υπογραφή. Το άλλο δεν ξέρω πώς. Γιατί και αυτό έχει σχέση με την υπογραφή. Δηλαδή, κάπως συνδέονται και το άλλο και η υπογραφή. Δεν βγαίνουν τυχαία οι φράσεις. Αν είσαι και επιμένη προσωπικότητα και κάνεις τεράστιο το πρώτο γράμμα, σημαίνει ότι θες να δείξεις πώς είναι με τα αμάξια που λένε αυτός που παίρνει τα μεγάλα αμάξια κάπως. Όλα συνδέονται. Δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες γαργαλιστικές. Εδώ μαζί μας, όχι, θα πάμε τώρα, πάμε καλοκαίρι. Τώρα πάμε στα Mac Stores. Γιατί το καλοκαίρι στα Mac Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τις εξορμήσεις σου στην παραλία. Από ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστρες μέχρι ψυγεία, πετσέτες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, σαπ, φουσκωτά και στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Και στο macstores.gr επίσης.
2: Νίκος Πορτοκάλογλου, νέα φτερά. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Αλλά επειδή λέγαμε και τα μεγέθη των αυτοκινήτων σε σύγκριση με άλλα μεγέθη, υπάρχει αυτή η φήμη. Δεν έχει επιβεβαιωθεί από πουθενά. Επαναλαμβάνεται όμως. Πιάσαν έναν 85χρονο στη Φλόριντα να κάνει κόντρες με έναν 60χρονο. Με τα γρήγορα αμάξια τους. Και τον πιάσαν, είχε και ένα.
2: Με τον πιτσιρικά τι ήθελε.
1: Με τον πιτσιρικά τώρα ξέρει, η νεολαία σε παρασύρει. Αυτό συνέβη με τον 85χρονο. Τον έπιασε ο συνόμος, είδα το διάλογο, του λέγε σε είδα, έκανε κότσου. Όχι, δεν είναι πια κόντρα. Δεν έκανα εγώ καμία κόντρα. Είχε ένα πούρο στο στόμα, ένα καπελάκι ράλι και πήγαινε με ένα γρήγορο αμάξι. Του το κόψε το πρόστιμο τελικά, δεν το αποδέχτηκε ο ίδιος. Ο 60χρονος εξαφανίστηκε μάλλον. Πρόλαβε να πάει στη μαμά του. Αυτό με τα αυτοκίνητα πάντως και με τα γρήγορα έχουν μειωθεί, να ξέρετε, και είναι πολύ καλό αυτό και μάλλον είναι η αυστηρή εφαρμογή του νόμου. Έχουν μειωθεί οι θάνατοι σε σχέση με πέρυσι, που πάλι ζωές είναι. Δεν είναι αριθμοί. Από 600 κάτι νεκροί πέρυσι στην Ελλάδα, σε 500 κάτι φέτος. Αλλά είναι αριθμοί οι ζωές. Αυτό είναι το βασικό. Από πίσω κρύβονται ζωές και κρύβονται κατεστραμμένες οικογένειες πίσω από τους νεκρούς. Έβλεπα, ανεβαίνουμε στη Καλάβρητα να πάμε στο Χελμός Mountain Festival. Ο δρόμος για τα Καλάβρητα, όπως τον έχει κάνει από Καλάβρητα, όποιος τον έχει κάνει από Καλάβρητα για χιονοδρομικό, αντιλαμβάνεται γιατί δρόμο μιλάμε, γεμάτος στροφές, χωρίς ορατότητα κτλ. Και είναι ένας τύπος με ένα σπορ αυτοκίνητο, ο οποίος προσπερνάει τους πάντες σε τυφλές στροφές. Λίγο πιο πάνω τον πετυχαίνω να έχει μπει σε μια υποκατασκευή βίλα και να είναι μέσα παρκαρισμένος. Και αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή δεν είναι μόνο η λογική του η οδηγική. Είναι η λογική η συνολική του και η επιχειρηματική, υποθέτω. Πώς επικράτησε και πώς έφτασε στη βίλα.
3: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Αν είσαι ως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, δεν έχεις πολύ καιρό ακόμα μέχρι 6 Ιουλίου να δηλώσεις συμμετοχή στο Στέλιος Foundation για να μοιραστείς, αν είσαι τυχερός, ένα από τα τρία χρηματικά έπαθλα 300.000 ευρώ. Μπαίνεις και μαθαίνεις περισσότερα στο stelliosfoundation.gr για τα βραβεία. Με Γλέντι θα ολοκληρώσουμε. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και σήμερα. Έρχεται η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου και αμέσως μετά η Εφη Γαλώνη. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει στο φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα. Επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
4: Ωραίο φαγητό. Υπέροχη μουσική.
5: Φουλ.
4: Όλα είναι τέλεια.
5: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
6: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
11: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. Δύο λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
12: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
13: Μια έκρηξη.
14: Έκρηξη. Πότε καλέ.
13: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
15: Έκρηξη τα καπί, σκοτώνονται 70 γέρι.
16: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
13: Η σπαρταριστή κωμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
17: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
16: Ποιος.
13: Έρχεται για να κάνει...
18: Παμ!
13: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμι Σκλάβου.
19: Είμαι τόσο excited. Πότε ξεκινάμε?
13: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπιαλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
16: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
18: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
19: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
20: Η ώρα είναι 10.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
21: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σε εξέλιξη παραμένει πυρκαγιά σε εργοστάσιο πλαστικών στο Εγάλιο με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν την επιχείρηση κατάσβεσης. Διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος της οδού Αγίας Άνης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς λεωφόρο Κηφισού. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Σε απεργιακές κινητοποιήσεις και συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας προχωρούν σήμερα εργαζόμενοι. Στις 10.30 οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες θα συγκεντρωθούν στο Υπουργείο Οικονομικών. Στις 11 οι οικοδόμοι θα συγκεντρωθούν στην πλατεία Κάνιγκος. Οι εργαζόμενοι σε τρόφιμα και ποτά στο ΣΕΒ. Οι εργαζόμενοι σε επισητισμό τουρισμό στο Υπουργείο Εργασίας και οι εμποροϊπάλληλοι στα γραφεία της Ομοσπονδίας Εμπορίου. Αρχικά γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

0: Είναι ένα από τα τραγούδια που έγραψαν ιστορία και έγιναν και πολύ μεγάλη επιτυχία εδώ στη χώρα μας. Serenade, Steve Miller Band. Προσωπικά δεν θα ξεχάσω που το άκουσα ένα καλοκαίρι στην Κύθνο. Συνδέθηκε, τέλος. Έτσι συνδέονται τα τραγούδια μαζί μας και με τις στιγμές μας. Αμερικανοί, να ξέρετε, η Steve Miller Band από το Σαν Φρανσίσκο. Και ο Steve Miller το 2016 μπήκε στο Rock and Roll Hall of Fame ως solo artist. Εδώ με την καλημέρα μας, τις ευχές μας για αυτή την Τετάρτη, 24 του Ιούνιου. Εδώ με τα κερασάκια με υποδέχθηκε ο Κωστάκης. Κώστας Εμμανουηλίδης, έφυγα Αλώνη. Θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι το ρολόι να δείξει μία. Πόσο το χώρεσες, πλάκα-πλάκα, το κιλό? Μίλα καλά. Πάνω από 3 ευρώ, 4.
1: Όταν ακούτε

0: Ευχή να έχετε τέτοιους ανθρώπους στη ζωή σας και να γίνεστε κι εσείς για αυτούς φύλακες άγγελοι. Καλημέρα στη Δυεσική Παρέα, στους 32 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα, με ένα αεράκι που, τη στιγμή ακριβώς που το χρειαζόμαστε. Και εμείς εδώ πια είμαστε και πολύ συνηθισμένοι στη ζέστη, είμαστε και προετοιμασμένοι γι' αυτό. Και καταλαβαίνουμε και ό,τι συμβαίνει, όλο το χαμό στη Γαλλία. 40 νεκροί από πνιγμό, παρακαλώ πολύ. Και οι πάντες στο νίσκιο των πάρκων δεν μπορούν να μπουν στα σπίτια τους. Σκεφτείτε ότι έχουν σπίτια χωρίς μπαλκόνια, αρκετά είναι παλιά, στα οποία δεν επιτρέπεται να εγκατασταθεί air condition, για παράδειγμα, να κάνουν τρύπες και ούτω καθεξής, μιλώντας για Παρίσι. Βέβαια, μετά το φετινό θα πρέπει και εκεί πάρα πολλά να αλλάξουν. Δεν ξέρω τι σκοπεύετε να κάνετε το Σάββατο. Πάντως, σας έχω καλή θεατρική πρόταση. Είναι για το θέατρο του Λυκαβητού. Κείμενο γραμμένο από τη Μισελ Ρίμλ, αποτυπώνει τη φθορά των ζευγαριών στο πέρασμα του χρόνου με πολύ τρυφερό τρόπο και αστείες στιγμές. Sexy Laundry με Σπύρο Παπαδόπουλο και Ρένα Λουιζίδου. Είναι ένα έργο σταθμός. Εδώ παίζεται και αρκετά χρόνια. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό. 6, το όνομά σας και αποστολή στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Τι λέτε, είστε έτοιμοι? Πάμε λοιπόν.
1: Διονύσης Σαββόπουλος.
2: Χέρια μου αδιάνα, Χριστέ.
0: Άδια μου αγκάλια.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
0: Α, παιδιά με τα μαλλιά και με τα μαλλιά ρούχα.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 1,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1.000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, του Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
6: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
10: Με τις υγείες σου.
11: Πες έναν αριθμό.
10: 21.
11: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
10: Τα Λερόι Μερλίν.
11: Μα δεν αρχίζουν από φι.
10: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Λερόι Μερλίν μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
11: Φύγαμε!
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: στο βλέμμα. Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: This in concert terminal και ο Σιωαννίδης, και ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη μας χαρά και τιμή που τον είχαμε εδώ. Με το καλό τώρα περιμένουμε τις συναυλίες του από Σεπτέμβρη. Τώρα μαζί με τον Αύγουστο, για να σταθώ στα λόγια του τραγουδιού, έρχεται και η καταλληλότητα ημί των παραλίων της χώρας, και εδώ στην Αττική τα καμπανάκια ήχησαν σε 11 παραλίες, μία στις δύο που έγιναν επαναληπτικοί έλεγχοι, σε Πειραϊκή, Φρεατίδα, Φλίσβο, Ανάβησο και Παλαιά Φώκια. Σε ένα σοβαρό κράτος, το Υπουργείο Περιβάλλοντος θα έπρεπε ήδη να βρίσκεται στους δρόμους, να έχει βάλει κόσμο στο παραλιακό μέτωπο και να ελέγχει τυχόν ύπαρξη κρυφών σωληνώσεων, έτσι, που βγαίνουν μέσα στη θάλασσα, για να νιώθει και ο πολίτης μια ασφάλεια. Αλλά είπαμε, εδώ στις βροχές βάζουμε φορτηγό να κάθεται πάνω από υπονόμους για να μην ανοίξουν. Μην το ξεχάσουμε και αυτό. Πάμε στα ωραία που σας έχουμε για τον Αύγουστο. 1η με 5 Αυγούστου, ένα τυχερό ζευγάρι θα βρεθεί στην αιώνια πόλη, αλλιώς στη Ρώμη, στην πόλη γεμάτη ιστορία, με επίσκεψη στη Φλωρεντία και το Βατικανό και τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Είναι τα πάντα πληρωμένα από εμάς, με την εγγύηση του Versus Travel και από τον Δίεση 1000 ευρώ μετρητά για να πάτε άνετοι να κάνετε αυτό το ταξίδι. Δίεση γράφεται από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό, Ρώμη, ονοματεπώνυμο και όλο αυτό στο 54301. Αφήστε ένα μήνυμα να υπάρχει, γιατί με το καλό τη Δευτέρα κάνουμε τη μεγάλη κλήρωση.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Θυμίζω 34 λεπτά η χρέωσή σας για κάθε μήνυμα που στέλνετε εδώ στους διαγωνισμούς μας, μαζί με το ΦΠΑ του και το τέλος κινητής τηλεφωνίας. Καλή τύχη από εμάς.

0: Μια χαρά τα λένε εκεί, σε ένα τραγούδι έτσι να σας ακολουθεί, γιατί η πρόσβαση στο κέντρο θα είναι αρκετά δύσκολη. Όσοι ετοιμάζεστε δηλαδή, πάρτε μετρό. Έχουμε πολλές συγκεντρώσεις. Οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες βρίσκονται στο Υπουργείο Οικονομικών. Σιγά σιγά συγκεντρώνονται οι οικοδόμοι στην πλατεία Κάνικος. Οι εργαζόμενοι σε τρόφιμα και ποτά στο ΣΕΒ επί της Ξενοφόντος. Και οι εργαζόμενοι σε επισητισμό και τουρισμό στη Σταδίου, στο Υπουργείο Εργασίας. Ανένικοι μποροϊπάλληλοι. Στο γραφείο της Νομοσπονδίας Εμπορίου επί της Μητροπόλεως. Οπότε δύσκολα τα πράγματα εκεί. Επίσης αύριο βγαίνει στους κινηματογράφους η ταινία 72 ώρες προθεσμία, μας μεταφέρει 72 ώρες πριν από την απόβαση στην Νορμανδία, όπου η τύχη εκατομμυρίων κρίνεται από μια απόφαση. Όταν ο Άιζενχάουερ και ο μετεωρολόγος Τζέιμς Τάγκ καλούνται να πάρουν την απόφαση αυτή που μπορεί να αλλάξει την πορεία του πολέμου και την ίδια την ιστορία. Ο βραβευμένος με Όσκαρ Μπρέντον Φρέιζερ πρωταγωνιστεί μαζί με Άντριου Σκοτ και Κέρι Κόντον. Σε πολύ λίγο θα έχουμε στο στούντιο Κατερίνα Παναγιωτοπούλου με ενημέρωση. Μένετε δίεση.
1: Παπαζό Ακύλας, ατελιέ.
2: Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάζεις δυνατά.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Νεφέλη Φασούλη, 5η 2 Ιουλίου, Θέατρο Βραχών. Μαζί με την πάντα της και καλεσμένους έκπληξη, μας καλεί σε μια μεγάλη καλοκαιρινή φιέστα με ανατολίτικη ψυχεδέλεια και πολύ χρυσόσκονη. 5η 2 Ιουλίου, Θέατρο Βραχών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε, φίλε. Και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
5: Bad boy.
4: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
5: Άστα, ναι, άστα.
4: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
6: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο στην Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον τάκι.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
15: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
16: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
17: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
18: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
5: Η ώρα είναι 11.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
9: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο. Η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σε εξέλιξη παραμένει από χθες η πυρκαγιά σε εργοστάσιο πλαστικών στο Εγάλιο. Διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος της οδού Νεότητος μέχρι την οδό Αγίας Άνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Σε αμπεργιακές κινητοποιήσεις προχωρούν σήμερα εργαζόμενοι.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο.

0: Πιθανό μας γενικότερα σε αυτή τη βάρκα με την αγάπη μας, μη και τρυπήσει, διότι όλα μετά τα παίρνει ο βυθός. Ένα τραγούδι γεμάτο εικόνες εδώ στον Δίεση 101,3 από τη Μάρθα Φριτζίλα. Καλημέρα στην παρέα. Κώστας Εμμανουηλίδης, εφηγαλώνει. Εδώ θα είμαστε μαζί σας έως τη μία. 2-11-189-10-13. Εδώ μας καλείτε για πιο κοντινή καλημέρα και στο www.dies.gr είναι που συνδέεστε μαζί μας διαδικτυακά. Μία καλημέρα στον Όλυμπο. Έχουμε άνθρωπο που μας ακούει από εκεί. Πολύ ζέστη λέει επίσης. Εμείς έχουμε το αεράκι και από ό,τι έβλεπα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα πάμε σε 5 και 6 μποφόρ που σημαίνει ότι θα μας πάρει και θα μας σηκώσει.
1: Όταν ακούτε
2: δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
3: Ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός

0: Είναι τροπούδιο τραγούδι στο οποίο χαίρεσε να ακούσει αυτά τα απίστευτα σόλο κιθάρας και μπάσου. Στο μεταξύ, ο Μαρκ Νόφλερ έγραφε τα τραγούδια, προσέξτε, περπατώντας. Τον αναγνώριζαν, έμπαινε σε διάφορα μαγαζιά. Εκεί λοιπόν άκουσε ένα συγκρότημα, μέτριο όπως είπε, αλλά τους άκουσε κάποια στιγμή στο τέλος να λένε είμαστε οι Sultans of Swing. Έτσι βγήκε το τραγούδι, να ξέρετε. Είναι ο Δίεση πάντα εδώ στην παρέα σας. Πάμε σε μια πολύ ωραία συνευλία που θα γίνει αυτό το Σάββατο στην Τεχνόπολη και αναφέρομαι στους κοινούς θνητούς και κλείνουν 10 χρόνια για τους ίδιους. Δεν είναι απλώς ένας σταθμός αυτή η συναυλία, αλλά είναι ευχαριστώ σε όσους στάθηκαν δίπλα στο συγκρότημα όλα αυτά τα χρόνια. Ένα συγκρότημα από την Εύβοια, να ξέρετε. Έχουν νέες μουσικές. Hip hop stage όλο θα γίνει εκεί. Δίεση γράφετε από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό, κοινή θνητή, ονοματεπώνυμα, απαραίτητο στο email σας και όλο αυτό το προωθείτε στο 54301. Και για σένα που ψάχνεις επαγγελματική αποκατάσταση, κάνε και ένα ΔΕΛΤΑ βήμα, να σπουδάσεις στις ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ, αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη και προετοιμάσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. 100 σύγχρονες ειδικότητες, γαστρονομία, τουριστικά επαγγέλματα, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή και πολλά ακόμη. Κλείσε μια ξενάγηση στα δύο Περιστέρια, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. Καλή στο 210-32-2360 ή κάνεις κλικ στο www.delta360.gr.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά.

πως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστος στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Επιμένεις.
2: Επιμένω.
1: Να το κάνουμε.
2: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
1: Εσύ μπορείς δηλαδή.
3: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
0: Δίεση. 101,3.
6: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο δολογώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
9: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
10: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
9: Και όταν φεύγεις.
10: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
11: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
12: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: πίστες. Μήπως το Στάκια.
1: Η Μιλνέρ ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνέρ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνέρ.
2: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Εύγος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Εύγος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
4: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
3: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
6: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Το ύφος ή την κίνησή του. Τρεις οι επιλογές, επιτρέπεται με όρους ή απαγορεύεται. Αφορά μάλιστα, όπως είπε η ίδια, γιατί εμπλέκεται στη δημιουργία αυτού του εργαλείου, οποιονδήποτε έχει φωτογραφηθεί ή έχει διαδικτυακή ύπαρξη. Human Consent Registry. Και βλέπω ότι αρχίζει και υπάρχει μια προσπάθεια λίγο για να μπουν κάποια πράγματα σε σειρά. Να δούμε και τι συνέχεια θα υπάρχει βέβαια σε αυτό. Δίεση γράφεται από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό 6, ονοματεπώνυμο και όλο αυτό στο 54301 για μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις που σας έχουμε και θα σας πάνε Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού αυτό το Σάββατο, προκειμένου να δείτε αυτή την πολύ ωραία παράσταση με Σπύρο Παπαδόπουλο και Ρένια Λουιζίδου και θα χαμογελάσετε και θα συγκινηθείτε. Δίεση γράφετε, όπως σας το είπα, 6 και το όνομά σας. Και λίγο την προσοχή σας, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα, μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητα πιο απλή και πιο εύκολη, το Nova More. Δεν μπορώ να πω τώρα περισσότερα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, δεν θα το αφήσετε.
3: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Λοιπόν, αγάπες μου, πάμε να γράψουμε.
1: Ματούλα Ζαμάνη.
0: Ξενός.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
0: Πριν φύγεις από τα χέρια μου.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Έχουμε και σεισμό με ενημέρωση εδώ η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. 5 το δίνει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, 7 χιλιόμετρα νότια της Καρπάθου, 4,9 το δίνει το Ευρωμεσογειακό και εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων. Πολύ δυνατός ο σεισμός. Τώρα δεν έχουμε κάτι νεότερο από την περιοχή. Καλημέρα να ευχηθώ. Μικρή η ζωή, να κοιτάζουμε, να τη χαιρόμαστε. Δευτέρα με το καλό, η μεγάλη κλήρωση να δούμε ποιος πια θα φύγει για Ρώμη. 1η με 5 του Αυγούστου, αυτά τα ωραία κάνουμε εδώ στον Δίεση 101,3. Σας πάμε στην αιώνια πόλη να επισκεφτείτε και το Βατικανό και τη Φλωρεντία και τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, όλα με την εγγύηση του Versus Travel και από εμάς, από τον Δίεση, τα 1000 ευρώ μετρητά για να κάνετε το ταξίδι όπως ακριβώς πρέπει. Από εκεί και πέρα, τις βόλτες σας να τις χαρείτε, να γευθείτε όλα αυτά τα ωραία που έχει να σας προσφέρει και η Ιταλική κουζίνα. Δίεση γράφεται, αφήνετε ένα κενό. Ρώμη ονοματεπώνυμο, όλο αυτό στο 54301 και είπαμε Δευτέρα με το καλό η κλήρωση. Για σένα που ενδιαφέρεσαι για την επαγγελματική σου αποκατάσταση, κάνε το Δέλτα Βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη και όταν ήρθε η ώρα να ανοίξει τα φτερά σου, έχεις και ένα δυνατό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και γραφείου σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση στα δύο Περιστέρια για Παρασκευή και Φιλαδέλφια, www.delta360.gr και τηλέφωνο 210-32-2360.
1: Σοκράτης Μάλαμας, γύρνα πίσω.
2: Σε θέλω, όπως είσαι, σε θέλω.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σωκράτης Μάλαμας, 22, 23 αλλά και 24 Ιουνίου Θέατρο Πέτρας. Ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για τρεις μοναδικές συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο. Το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
4: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Με τις υγείες σου.
6: Πες έναν αριθμό.
5: 21.
6: 21. 21. Φι, ποιος να με σκέφτεται?
5: Τα Leroy Merlin.
6: Μα δεν αρχίζουν από φι.
5: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
6: Φύγαμε!
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κηφισού.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
3: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
7: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο. Η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 25 λεπτά μετά τις 11 το πρωί στη θαλάσσια περιοχή 7 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά της Καρπάθου. Συνεχίζεται το έργο κατάσβεσης της φωτιάς σε χώρο εργοστασίου στο Εγάλο επί της οδού Ορφέως, η οποία παραμένει κλειστή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από το ύψος της Αγίας Άνης έως την οδό Νεότητος. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Απεργιακές κινητοποιήσεις εργαζομένων σήμερα σε κρίσιμους κλάδους της οικονομίας με ταυτόχρονες διαδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο Έλληνας πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Τάκης Γκόνιας. Αρχικά γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγαλώνει για τη συνέχεια.

Και η ίδια είναι καλύτερη, the best. Εκπληκτική η Τίνα Τέρνερ, την ακούτε εδώ στον Δίεση 101,3. Νεότερες ειδήσεις που μας έρχονται από Κάρπαθο είναι ότι δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής ζημιές στο νησί από το σεισμό που ήταν των 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 5 σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Είχε μάλιστα έντονη βοή και ανάγκασε αρκετούς κατοίκους να βγουν έξω, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος. Εδώ με την καλημέρα μας, ο Κώστας Εμμανουηλίδης και η Έφη Γαλώνη, θα είμαστε μαζί σας έως τη μία εδώ και ωραίες συναυλίες. Το λέω γιατί κλείνουν 10 χρόνια οι κινηθνητοί και αυτό το Σάββατο μας περιμένουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με ένα μεγάλο ευχαριστώ προς τον κόσμο που τους στήριξε μέχρι αυτή τη στιγμή. Θυμίζω ότι έχουν γράψει και αυτό το απίστευτο τραγούδι. Θα αργήσω απόψε για τα Τέμπη και μπράβο τους. Δίεση γράφετε, αφήνετε ένα κενό. Κινηθνητή, ονοματεπώνυμο. Βάλτε και το email σας, μην το ξεχάσετε και στείλτε μήνυμα στο 54301.

0: Συγκινητικός όπως πάντα, Νίκος Παπάζογλου, εδώ στον Δίεση 101,3, με την καλημέρα μας. Και πέφτω και σε μία είδηση, τι να πω πραγματικά. 350 δις, λέει, έχασε ο Έλον Μάσκ λόγω πτώσης της αξίας του SpaceX. Θα κακοπεράσει, τι να πω, ο πρώην τρισεκατομμυρίουχος, γιατί με αυτά τα δις που έχασε, έπεσε από το τρισεκατομμύριο. Διαβάζεις τώρα την είδηση, εσύ την ώρα που μετράς ευρώ-ευρώ για να πληρώσεις δάνειο, ενίκιο, λογαριασμούς και ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Εντάξει, στο Telegraph το διάβασα, αλλά πραγματικά τέτοιου είδους ειδήσεις μόνο σε οικονομικές, πώς να το πω, σελίδες πρέπει να υπάρχουν, να μην ταραζόμεθα τέλος πάντων. Δίεση κενό, 6, ονοματεπώνυμο και όλο αυτό στο 54301 για μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις που σας έχω και θα σας πάνε στο θέατρο του Λυκαβητού για αυτή την πολύ ωραία παράσταση. 6 Λόντρι με Σπύρο Παπαδόπουλο και Ρένια Λουιζίδου. Ειδικά όσες βρίσκεστε σε γάμους και έχετε και τη φθορά σας, θα βρείτε πάρα πολλά κοινά σημεία. Και λίγο την προσοχή σας, γιατί έχετε κάτι μεγάλο από την Νόβα που θα αλλάξει τα δεδομένα, μια πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Nova More. Δεν θα πω περισσότερα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, σιγά που θα το αφήσετε.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

παρέα ενώνει τις φωνές του. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κωστής Μαραβέγιας, Νατάσα Μπουφίλιου, Γιάννης Χαρούλης. Παράβαση. Μοναδικές εκτελέσεις. Αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Διέση 101,3. Ο Διέση 101,3 παρουσιάζει Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη για ένα ακόμα καλοκαιρινό πάρτι γεμάτο χορό, ρέγγε, σκα, λάτιν και ροκ διάθεση. Opening Act Captain, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Διέση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
0: Διέση 101,3.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Μητέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
9: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
13: Hondo Center.
14: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
15: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
16: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
15: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
16: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
15: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
16: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
17: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
16: Οχ, φτάσαμε!
13: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
18: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
19: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
20: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Και όντως εκείνη πέταξε μέχρι Παρίσι, γιατί είδα μια ανάρτηση που έκανε νωρίτερα εκεί μέσα στη ζέστη, την δύσκολη, η Μαρίζα Ρίζου. Όσοι όσες πιστεύετε τώρα ότι έχετε στο σπίτι σας τα πάντα του Μότσαρτ, τα ακούκες Κωστάκη, καθίστε αναπαυτικά, διότι ανακαλύφθηκε νέο χειρόγραφο του διάσημου συνθέτη στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας και το χρωστάμε σε έναν μουσικολόγο που ετοιμαζόταν για συνταξιοδότηση και έτυχε να ξεφυλίσει τώρα ένα τετράδιο σε μία από τις αποθήκες με παρτιτούρες του 1778. Αναγνώρισε το γραφικό χαρακτήρα του Μότσαρτ, επικοινώνησαν με Σάλτσμπουργκ και η διέστηση επιβεβαιώθηκε. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις των τελευταίων δεκαετιών, 7 κομμάτια για φλάουτο και άρπα που παρουσιάστηκαν live από το ραδιοφωνικό σταθμό France Music, παρακαλώ, και την ορχήστρα του Radio France. Επιβεβαιώθηκε. Ναι, δίδες και σύνθεση σε κόρη διπλωμάτη. Μα το διαβάζω εδώ πέρα.
1: Σε... Κάποιος πρέπει να το ηχογραφήσει τώρα.
0: Τώρα ναι, πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτή τη διαδικασία. Έχετε τα κινητά σας έτοιμα. Σας πάμε και μία Ρώμη, στην αιώνια πόλη, εκεί όπου θα χαρείτε πραγματικά τα πλακόστρωτα, όλους αυτούς τους δρόμους που σε κάνουν να νιώθεις αν έχεις ταξιδέψει στο παρελθόν. Αυτά κάνει ο Δίες 101,3, 1η με 5 του Αυγούστου και τη Δευτέρα είναι η μεγάλη κλήρωση. Επίσκεψη στη Φλωρεντία και στο Βατικανό, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, με την εγγύηση του Versus Travel και από εμάς 1.000 ευρώ μετρητά. Παρακαλώ, αυτό κρατήστε το. Δίες γράφεται, αφήνετε ένα κενό, Ρώμιο, ονοματεπώνυμο και όλο αυτό στο 54301.
2: Δίες 101,3. Ταυτίσου εδώ. Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
2: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
3: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
2: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
3: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
2: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
3: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Όπως το χώρο

0: και πες με αγάπη.
1: Θίεση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.
2: Hello.

0: Γεια και από εμάς, προς την Αντέλ, είναι και η ώρα που θα σας αποχαιρετήσουμε, αφού πρώτα ακούσουμε και δελτίο ειδήσεων από την Κατερίνα Παναγιωτοπούλου, που ώρα θα παρακολουθεί. Είχαμε διάφορες συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας, θα μας πει πώς έχουν τα πράγματα. Για σένα που αναζητάς επαγγελματική αποκατάσταση, είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις, αρκεί να κάνεις το Δέλτα βήμα, να σπουδάσεις στις ανώτερες σχολές Δέλτα, να αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από την πράξη, να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες και να έχεις δίπλα σου και ένα ισχυρό δίκτυο συνεργαζόμενων εταιριών και γραφείς σταδιοδρομίας μέχρι να ενταχθείς στην αγορά εργασίας. Κλείσε μία ξενάγηση στα δύο Περιστέρια Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2132-2360 και www.delta360.gr. Εδώ με τον Κώστα Εμμανουηλίδη και την Έφη Γαλόνη, ήσασταν εσείς εδώ στη Δυσική Παρέα. Θα είμαστε και αύριο ακριβώς στις 10. Θα ακολουθήσει η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου και γενικότερα μένετε δίεση, διότι από τις 4 έρχεται νέος διαγωνισμός για μουσικό φεστιβάλ στην εκπομπή του Ανδρέα Κυριακάκη.
1: Νατάσα Μποφίλιου, όλα είναι μπροστά.
2: Όλα είναι μπροστά.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει στο φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα. Επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Ζώνη ασφαλείας. Με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
2: Ένα απλό κλικ μπορεί να σώσει μια ζωή. Σκεφτείτε μια οικογένεια που ξεκινάει για μια βόλτα. Ένα πρόσεπτο φρενάρισμα, μια ξαφνική σύγκρουση και διαφορά ανάμεσα σε μια μικρή τρομάρα και μια τραγωδία είναι η ζώνη ασφαλείας και το παιδικό κάθισμα.
3: Τα στατιστικά είναι ξεκάθαρα. Η χρήση ζώνης μειώνει δραματικά τον κίνδυνο θανάτου, ενώ τα παιδικά καθίσματα προστατεύουν τους πιο ευάλωτους επιβάτες μας. Δεν είναι θέμα νόμου, είναι θέμα αγάπης και ευθύνης. Όταν δένουμε τη ζώνη μας και εξασφαλίζουμε σωστά τα παιδιά μας, κάνουμε το πιο απλό και ταυτόχρονα το πιο σημαντικό βήμα για την ασφάλεια όλων.
0: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Δίεση 101,3.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
10: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: νησί. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: People have repower. People have repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
4: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
5: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
4: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
5: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
4: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
6: Να ζήσετε!
7: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα ποντάκι.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ώρα είναι μία. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
11: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Απεργιακές κινητοποίησεις εργαζομένων σήμερα σε κρίσιμους κλάδους της οικονομίας. 5 συγκεντρώσεις αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας. Άμεσα κατεσβέστη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Συνεχίζεται το έργο κατάσβεσης της φωτιά σε χώρο εργοστασίου στο Εγάλιο επί της οδού Ορφέως, η οποία παραμένει κλειστή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από το ύψος της Αγίας Άνης έως την οδό Νεότητος. Ισχυρή σεισμική δόνηση μέγεθος 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 25 λεπτά μετά τις 11 το πρωί στη θαλάσσια περιοχή 7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Καρπάθου. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Αρχικά γενικά αίθριος καιρός σήμερα στην Αττική, το μεσημέρι θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες θερμοκρασίας στους 32 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

Πάντα λέμε για τα τραγούδια που μεταφέρουν την εποχή τους και βλέπετε στα 90's είχαμε το περιθώριο, είχαμε τις ψυχικές αντοχές, είχαμε ό,τι υπάρχει, την ελπίδα ότι αύριο θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Τέλος πάντων, όλα τα είχαμε για να μπορούμε να έχουμε και τέτοια γυνάτια. Τώρα στις μέρες μας τα κατά διάνοια. Τίποτα που μπορεί να δημιουργήσει αξιώσεις και δυσκολίες, που αυτήν την έννοια αξιώσεις, στα ήδη δύσκολα της καθημερινότητάς μας. Βλέπουμε αυτές τις εικόνες από τις χώρες τις ευρωπαϊκές, οι οποίες ζουν δύσκολα αυτό το διάστημα, και πραγματικά κάνουμε εικόνα τα επόμενα καλοκαίρια όλων μας. Οπότε δεν υπάρχουν πια τέτοια περιθώρια καθόλου. Καλό μας μεσημέρι, 1 και 8, 32 βαθμούς λέει για εμάς σήμερα. Δεν το αισθάνομαι έτσι, το αισθάνομαι παραπάνω. Δεν ξέρω εσείς ποια είναι η δική σας γνώμη, εδώ είμαστε να μας την πείτε. Είναι που έχει κοπάσει λίγο το αεράκι, μέσα στο Σαββατοκύριακο θα το ξαναζήσουμε έτσι σε ένταση. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα δούμε και άλλα. Κυρίως όμως θα ακούσουμε τα τραγούδια μας παρέα μέχρι τις 4 το μεσημέρι της Τετάρτης, εδώ στον Διέση 101,3.

0: Είναι αυτό το σφύριγμα από τα πλέον χαρακτηριστικά, από τα πλέον αναγνωρίσματα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το intro του. Δίεση 101,3 με τους Scorpions στο Wind of Change, 3,5 δεκαετίες πίσω, με ένα τραγούδι από εκείνα που μπαίνουν στη σειρά με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών. Εδώ είμαστε και προσέξτε τώρα τι σας έχω, τον άνθρωπο με τον οποίο θα πάμε μαζί να γεμίσουμε τον ντεπόζιτο του αυτοκινήτου την επόμενη στο πρατήριο, διότι φαίνεται ότι είναι ο μόνος ο οποίος καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει πάρα πολύ καλά. Όχι από την καλή του καρδιά, σε καμία περίπτωση. Το καταλαβαίνει γιατί βάλετε πάντα χώθεν και δεν είναι η επίσημη εντολή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης να ερευνήσει τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, τις οποίες κατηγορεί για εσχροκέρδεια εις βάρος των καταναλωτών, γιατί τους λέει οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου πέφτουν ραγδαία, οι τιμές της βενζίνης στα πρατήρια όχι. Οπότε εξηγήστε μας τι συμβαίνει. Έχουμε ανάρτησή του λοιπόν στο Truth Social, που δηλώνει χαρακτηριστικά ότι πρέπει και οι τιμές στα καύσιμα να μειωθούν άμεσα, όπως οι τιμές του πετρελαίου.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει. Σάββατο 27 Ιουνίου, οι κοινοί θνητοί επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Μια συναυλία αφιερωμένη σε όλους και όλες που στήριξαν τον κοινό δρόμο, τη φωνή και τον αγώνα. 10 χρόνια κοινοί θνητοί, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Σάββατο 27 Ιουνίου, Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
0: Δίεση 101,3.
2: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
3: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
4: Πω, πω, πω. Άρε το Γιωτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι. Άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
5: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
7: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
6: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
11: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
10: Aosmi, εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
12: Άντε, προχώρα!
13: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα.
14: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
15: Νιάου.
16: Νιάου.
12: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
17: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
12: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
17: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: ταύτιση. Ωραιότατη μεσημεριανή. Αυτό το ελεφαντάκι με την προβοσκίδα να ρίχνει το νερό. Ό,τι μας έπρεπε πραγματικά αυτό το μεσημέρι. Πάμε να ενυδατωθούμε αλλιώς όμως, αφού πούμε ξανά καλό μεσημέρι, 25 πριν τις 2, δίεση στα ραδιόφωνα και Hygienic Ultra Hydra Lotion από τη Pharmacept. Με εντατική φροντίδα, με κλινικά αποδεδειγμένη αύξηση της ενυδάτωσης κατά 75% σε μόλις 30 λεπτά. Είναι ιδανική ακόμη και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες και είναι η Hygienic Ultra Hydra Lotion από τη Pharmacept. Και τώρα παρακαλώ πολύ τα κινητά σας, διότι πάμε στην Τεχνόπολη το Σάββατο, απολαμβάνουμε εκεί τους κοινούς θνητούς και είναι μια μοναδική ευκαιρία να το κάνουμε. 10 χρόνια κοινή θνητή και εμείς εκεί. 5 διπλές προσκλήσεις σας έχω. Δίεση γράφετε από το κινητό το ονοματεπώνυμό σας και κοινή θνητή και στέλνετε, αφού γράψετε και το email σας, προσοχή, οπωσδήποτε το email στα συναυλιακά στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Ενώνει τις φωνές του. Ελευθερή Αρβανιτάκη, Ματούλα Ζαμάνη. Τα κορμιά και τα μαχαίρια. Μοναδικές εκτελέσεις αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Να σας πω τώρα, αν είναι να νικήσουμε το χρόνο, εντάξει να νικήσουμε δεν γίνεται, αν είναι να περάσουμε ωραία το χρόνο μας, εσύ είναι και το έργο των άλλων. Πάρα πολύ μου άρεσε αυτό της Ελβετίας το νέο, όχι των 36 βαθμών Κελσίου, προφανώς κανέναν μας, αλλά το νέο των κινηματογράφων που ανοίγουν και υποδέχονται τους άνω των 65 και σε κλιματιζόμενες αίθουσες τους προσφέρουν ταινίες δωρεάν να περάσουν οι δύσκολες ώρες, να περάσουν όμορφα και από πλευρές θερμοκρασίας και από πλευρές θέασης, και είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η ιδέα. Τώρα τα άρθρα λένε ηλικιωμένους, εγώ δεν το δέχομαι, το άνω των 65 ηλικιωμένο, εκτός και αν πρόκειται για συνταξιοδότηση, εκεί το δεχόμαστε και από τα 45. Πάμε για ένα μέλλον γεμάτο επιλογές τώρα. Στις 7 Ιουλίου στο Dairy Programs Fair πηγαίνουμε και ανακαλύπτουμε το αντικείμενο που μας ταιριάζει, μαθαίνουμε για τις υποτροφίες, τις παράλληλες σπουδές με το Ελληνικό Πανεπιστήμιο και ζούμε την εμπειρία ενός πραγματικού μαθήματος. Δηλώνουμε συμμετοχή στο acg.edu και σχεδιάζουμε το αύριο σε ένα κολέγιο με 150 χρόνια ιστορίας.
1: Λεώνη Έλενα, πληγές.
2: Πώς να μετρήσω τις πληγές.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Πάνος Βλάχος, Δευτέρα 29 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στην Τεχνόπολη για ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα στην ενέργεια του live και στη δύναμη της αφήγησης που τον χαρακτηρίζει. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
2: Αψου!
3: Με τις υγείες σου.
2: Πες έναν αριθμό.
3: 21.
2: 21. 21. Φι! Ποιος να με σκέφτεται.
3: Τα Λερόι Μερλίν.
2: Μα δεν αρχίζουν από φι.
3: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
2: Φύγαμε!
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.
5: Μαργαρίτα.

0: σκέτες. Μήπως το στάκια.
1: Είναι ιστορία σαν αρχίσει. Σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Hondo Center.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Η ώρα είναι 2.
11: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
12: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Απορρίφθηκε ως απαράδεκτη η προσφυγή της Λάουρα Κοβέση για την επέκταση της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων στα 5 και όχι στα 2 χρόνια. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Κλείνουμε μια εκκρεμότητα με δικαιοσύνη, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την καθιερωμένη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς σε χώρο εργοστασίου στο Εγάλο επί της οδού Ορφέως, η οποία παραμένει κλειστή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από το ύψος της Αγίας Άνης έως την οδό Νεότητος. Αρχικά έθριος καιρός σήμερα στην Αττική, το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

Κοιτάξτε τώρα, δεν είναι μόνο μία από τις μεγαλύτερες, διαχρονικά μεγαλύτερες ραπ επιτυχίες. Είναι και ένα από τα ελάχιστα του είδους του χωρίς βομολογία. Γιατί για να δώσει ο Stevie Wonder το OK να χρησιμοποιηθεί το δικό του τραγούδι, το Past Time Paradise, έθεσε έναν και μοναδικό όρο. Να μην υπάρχει θέμα βομολογίας στο τραγούδι, εξού και συνδυάζει έτσι ωραία ρεκόρ. Αυτό το τραγούδι, το οποίο γράφτηκε για την ταινία Συμβίβα στη Γενιά, όλη τη θυμόμαστε, πάρα πολύ ωραία ταινία και υπέροχη πρωταγωνίστρια η Μισελ Φάιφερ.

0: για άλλη μία φορά. Αυτά και καλό μας μεσημέρι ξανά. Διέση στα ραδιόφωνα, 2 και 10 στο μεσημέρι της Τετάρτης. Εδώ είμαστε, ο Κώστας Εμμανουηλίδης είναι στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδη στο μικρόφωνο και εδώ μαζί μας το αφρόλουτρο που νικάει τον υδρότα και είναι τα Hygienic Sour Gel και Sour Cream της PharmaSep, τα οποία προσφέρουν 24-ωρη φρεσκάδα σε όλο το σώμα χάρη στο πατενταρισμένο σύστημα απόσμησης.
1: Όταν ακούτε...

0: Ούτε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Με χαρά να σμίγομαι μόνο.

0: αυτή η ταύτιση δεν απορρείς, γιατί ενώ όλοι ξέρουμε ότι γίνεται, είναι αυτό σαν να παίρνεις βαθιά ανάσα και ξαναταυτίζεσαι και ξανά από την αρχή δεν γίνεται μέχρι τελικά να γίνει. Ο Φίβος Δελιβοριάς με το «Θέλω να σε ξεπεράσω», Διέση 101,3 στα ραδιόφωνα, ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα έχουμε στην άνοδο του Κηφισού, το οποίο ξεκινά από την Πέτρου Ράλη και φτάνει μέχρι ενώ Πατήσια, έχετε κατά νου η οδηγή, και αρκετές καθυστερήσεις εκεί στη Βασιλίσσης Σοφίας και μετά Κηφισίας και στον οδικό και στο καθοδικό, αλλά όχι μποτιλιάρισμα. Αν κάπου αλλού ταλαιπωρήσετε, ξέρετε πώς θα ενημερώσετε εμάς και εμείς τους υπόλοιπους, και αν δεν έχουμε τέτοια θέματα, μπορούμε να φτιάξουμε τώρα μία παρέα που θα βρεθεί την επόμενη Πέμπτη, θα έχουμε μπει στον Ιούλιο, θα είναι η δεύτερη του Ιουλίου, στο Βεάκιο Θέατρο, για την κορυφαία τραγωδία του Σοφοκλή, την Αντιγόνη, σε σκηνοθεσία Θέμου Μουλίδη, με τη Λένα Παπαλιγούρα ως Αντιγόνη, το Μελέτη Ηλία ως Κρέοντα, τον Μιχάλη Κονόμου στο ρόλο του φύλακα και έναν εξαιρετικό θείασο μαζί τους. Πάμε για συμμετοχές δικές σας. Γράφετε δίε στο ονοματεπώνυμό σας και Αντιγόνη. Στέλνετε τις συμμετοχές σας στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είμαστε έτοιμοι, πάμε.
1: Μαρίσα Ρίσου.
2: Γι' αυτό σου λέω είναι μικρή η ζωή. Αγάπησε με πριν.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το DSIN Concert.
2: Όταν έχω εσένα, νιώθω σαν παιδί.
1: DSIN 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Κλήρωση Δευτέρα 29 Ιουνίου. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Νεφέλη Φασούλη, 5η 2 Ιουλίου, Θέατρο Βραχών. Μαζί με την πάντα της και καλεσμένους έκπληξη, μας κάλεσε μια μεγάλη καλοκαιρινή φιέστα με ανατολίτικη ψυχεδέλεια και πολύ χρυσόσκονη. 5η 2 Ιουλίου, Θέατρο Βραχών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τη υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
2: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Διέση 101,3.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
11: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
12: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
13: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
12: Και όταν φεύγεις.
13: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
14: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
15: Μητέρα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
18: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

την άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Και για να δούμε πώς θα το κάνουμε αυτό το ταξιδάκι το φετινό. Αύριο μετά τη μία η ανακοίνωση των βαθμολογιών των πανελλαδικών εξετάσεων. Γιατί ολόκληρα σπίτια επηρεάζονται, γιατί τώρα μόλις ενημερωθήκαμε, οπότε κάντε τις ασκήσεις αναπνοής, αύριο το μεσημέρι θα έχουμε τα νέα. Επίσης λέγαμε νωρίτερα για το μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, δεν γνωρίζαμε για ποιο λόγο, το οποίο ηρίστο εν παρόδο πια ξεκινά από πολύ χαμηλά, δηλαδή σχεδόν από την Πειραιώς. Και φτάνει, βέβαια εντάξει, μειώνεται και στο ανωδικό, φτάνει μέχρι κάτω Πατήσια. Αυτό λοιπόν το μποτιλιάρισμα οφείλεται σε καραμπόλα 5 οχημάτων και από ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι για αρκετή ώρα θα απασχολεί όλους όσοι ήδη βρίσκονται εκεί ή είναι να βρεθούν εκεί το επόμενο διάστημα. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα στο μεσημέρι της Τετάρτης μας, εδώ είμαστε και ενυδατωνόμαστε τώρα γιατί έχουμε τη Hygienic Ultra Hydra Lotion της Pharmacept, η οποία προσφέρει εντατική φροντίδα με κλινικά αποδεδειγμένη αύξηση της ενυδάτωσης κατά 75% σε μόλις 30 λεπτά. Και παίρνουμε και τα κινητά μας γιατί σε 5 λεπτά από τώρα θα κάνουμε με την κλήρωση για τους κοινούς θνητούς και τη συναυλία τους για τα 10 χρόνια στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, την προγραμματισμένη για το Σάββατο. Οπότε, δίεση, το ονοματεπώνυμό σας, το mail σας και κοινή θνητή στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου. Ζω μονάχα για να είμαι κοντά σου.

0: Εντάξει, αν είστε σε κλιματιζόμενο χώρο, μπορείτε και να κουνηθείτε λίγο. Τις επόμενες μέρες και έξω κάτι θα γίνεται που θα ενισχυθούν πάλι οι άνεμοι. Δίεση στα ραδιόφωνα, διαβάζω για το ιστορικό ρεκόρ στο Μουντιάλ το φετινό. Όχι για εκείνο που αφορά ηλικίες κάποιων παικτών, όχι. Εκείνο που αφορά τους παίκτες που αγωνίζονται για άλλη χώρα από εκείνη στην οποία γεννήθηκαν. Πρωταγωνιστής στο Μαρόκο, προσέξτε τώρα, είναι ένας στους τέσσερις φέτος. Πρωταγωνιστής στο Μαρόκο λοιπόν, με 19 παίκτες από τη Διασπορά, η Γαλλία ο απόλυτος εξαγωγέας ταλέντων, 96 ποδοσφαιριστές της, 96 ποδοσφαιριστές δηλαδή που γεννήθηκαν στη Γαλλία, στελεχώνουν 12 διαφορετικές εθνικές ομάδες. Αυτά τα ωραία, καλά έχει κι άλλα. Από το φετινό Μουντιάλ, εννοώ αυτά τα ωραία που κάπως μπορεί να ενδιαφέρουν και τις περισσότερες από εμάς. Κοσμοτέ Τελεκόμ τώρα μαζί μας και μαζί με τους επιχειρηματίες μας με το Magenta One Business, 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup, να είστε πάντα online, μοναδικές εκπτώσεις υπηρεσίες που χρειάζεστε. Κοσμοτέ.gr, κάθετος Magenta One Business, να μάθετε περισσότερα.
1: Κοινή θνητή Δημήτρης Μιστακίδης. Είμαι από τα παιδιά.
2: Είμαι από τα παιδιά που δεν κάθονται καλά. Την έχω.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
0: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Τέζα. Τι ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτώνα?
3: Oh, δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
2: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
3: Τι μπάνιο.
4: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλιτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται...
3: Τι μπάνιο!
4: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
5: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Η ώρα είναι 3.
8: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
4: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Αύριο μετά τη μία το μεσημέρι αναμένεται η ανακοίνωση των βαθμολογιών για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Απορρίφθηκε ως απαράδεκτη η προσφυγή της Λάουρα Κοβέση για την επέκταση της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων στα 5 αντί για τα 2 χρόνια. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς σε χώρο εργοστασίου στο Εγάλεο επί της οδού Ορφέως, η οποία παραμένει κλειστή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από το ύψος της Αγίας Άνης έως την οδό Νεότητος. Γενικά, έθριος καιρός αύριο στην Αττική, από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις με πιθανότητα πρόσχερων βροχών, κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου.

Αρχίζει κάπως και κολλάει αυτό το τραγούδι. Έτσι θέλει το χρόνο ότι είναι σε αυτή την κατηγορία και θα τον έχει το χρόνο του. Είναι τραγούδι που φέρει την υπογραφή του Ερέστη Ντάντου και εμπεριέχεται στο πιο πρόσφατο 8ο ωστόσο προσωπικό του δίσκο. Έχει τη σημασία του αυτό. Τα τελευταία χρόνια μας δίνει απανωτά επιτυχίες και αυτός εδώ ο τελευταίος δίσκος του έχει μπόλικες συνεργασίες. Μία εξ αυτών το τραγούδι που ακούσαμε από την Εφέλη Φασούλη, Κατρακύλα, μαζί βέβαια με τον Ορέστη Ντάντο. Έτσι επιστρέψαμε, είμαστε στα 9 μετά τις 3, είμαστε στο μεσημέρι της Τετάρτης μας και στην 24η του Ιουλίου. Και γράφουμε τώρα, σημειώνω.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μουσικούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς. Και ένα ευχαριστώ στους δύο φιλοξενούμενους που έχουμε στην ομάδα μας. Το συνθέτη Άρα Τιντζιάν και έναν σπουδαίο κρουστό και συνθέτη Άρτο Μπογιατσιάν. Έχουν έρθει από την Αμερική, κατάγονται όμως από την Αρμενία. Ελάτε να τους το αφιερώσουμε.

στην καρδιά μου πλήγωσε.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.
2: Μου λες

κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει, κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη, σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

νύχτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουν με τη σιωπή μου, κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σπίρτο FM.
1: Οι πρώτες λέξεις θα κυλήσουν σαν νερό και εσύ θα

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για ψήξη. Πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα. ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

ποτέ να ονειρευτείς, δεν τόλμησες. Και ό,τι μέσα σου βαθιά αγάπησες,

Είναι εκεί, εκεί υπάρχουν όλα. Μες στο κλειστό δωμάτιο, όλα και τίποτα. Αγάλματα θεών λησμονημένων και της Ελένης το που κάνει.

ο φόβος του Χριστού. Στον κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του, της έγκλης του το φως.

σκάψαν πάλι τα παλιά φυτίλια και βγήκανε στους δρόμους τα παιδιά με κρεμασμένα

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημο συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.